30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Παρασκευή στις 10 το πρωί.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in Indianapolis. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Φανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

δίπλα σου κάθισα. Δειλά, δειλά σε φίλησα και εσύ μ' αγκάλιασες.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα με, πως δάκρυσα.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Συνεχίζουμε την εποπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

θέμα και πώς να το φανταστώ. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου. Κι ας το πλήρωσα χιλιάδες

Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια. Πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική,

0: of us in Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Ισδανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
2: Γιάννης Πάλιος, η θάλασσα του Πειραιά.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Άστινα λέει σε super, super, super mix. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Ήταν ο Στέλιος Διονύσιο. Επιβάλλεται.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, αχαρίστη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Prox, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Come on, everybody.

0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελληνών.
3: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαντή. Γιατρικό.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα, σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου, πως μαζί μου θα σου άψογη στη σχέση σου. Δέχτηκα εσένα και το παρελθόν σου, και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου, η αγαπημένη μου.

και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή μου.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

Γιώργος Κονιτόπουλος. Να με αγαπάς. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, με νησιώτικα τραγούδια.

Παναγιώτη, για κάνα ένα ταξιμάκι. Θα χορέψουμε Ζεμπεκιστάν, οι παρόβιες Ιταλκαδιάρες με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Εύση Ρεστρέτ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Εύση Ρεστρέτ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να σβήσω.

όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει

Ακούτε φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ζωή Νάχη.

αγκαλιάσω και στην κολάσια σπάω. Τι παιδί κι αυτό, Θεέ μου, με τα μάτια θα το φάω. Μια φορά να τα αγκαλιάσω και στην

Ελίσσα. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: κρυφή.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγγελών. Οι διοκτησίες των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο έφθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

φτάνει να σε έχω αγκαλιά. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού, σ' αυτόν που

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ένα ακόμη τραγούδι από το Γιάννη Πάριο, Ικαριώτικο.

καλύτερη σπεσιάλ Ζυμπεκιστάν. Με πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό με νησιώτικα τραγούδια στην Πάρο και στην Άξο. Γιάννης Φάριος.

τρεις ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Podlitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονιτές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκέντρια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

φτάσει τα σοβαρά. Του κόσμου όλο είναι. Σε τέτοιε μονοπάτια. Τα λόγια σου είναι ξύλα. Το πάντα πάντα πάρε. Κι αυτό σου το χρεώνω. Σα είναι τι μετάγει. Να τρέχει με στον κόσμο. Στα πράσινα σοβαρά.

0: Η FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Ακελάτος.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες οι χαμηλές. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτων.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδι.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
0: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελίων. Γρηγόρης Μπιδικότσης Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μπιδικότσης. Συνεχίσουμε με το τραγούδι «Ξύπνα αγάπη μου», Τζένι Βάνα.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπιδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Στέλιος Χαζατζίδης, ο Κύρα Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Η Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδά το τραγούδι «Τα

FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. FC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σα

Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μνήμων. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Μνήμων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκιά επιτυχία.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης, Η Άμαξαν Μες Στη Βροχή.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο

27 935 4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Thomas. Michalis Violaris, Stella. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Κόμουρα, αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια.

0: This is WPSO 1500 in Popovici and WXYB 1520 in India Rupees. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρέμνα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα. Η Αθήνα τη νύχτα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: την κάνα σ' ό,τι έχω τα πού.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
2: Γερέμ, Χριστιανά.

τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα εστω.

0: άνθρωπος.
1: Νότης Φακιανάκης, Φως μου.

24 ώρες 24 Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνάς.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas in Greer. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 1520 in India Rockwings.
0: Μικρές Κυκλάδες.

Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
4: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
5: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Λεφ Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

μπορούμε.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727.

Έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: γιο.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Πάμε, για ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Kontos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kontos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kontos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kontos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kontos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kontos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kontos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kontos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούστε τώρα ένα solo μουσική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: σκότωσε την 39.
1: WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
0: Απολογούνται οι 11 από τους 17 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Προσωρινά ελεύθεροι οι 7 με περιοριστικούς όρους. Αποκαλυπτικές πληροφορίες του Earth News για τη δράση του κυκλώματος. Στο κλίνο Νάστη επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου που κατάφεραν και ξέκλεψαν κάποια 24 ώρα ξεκούρασης. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν χθες και σήμερα και η κινητικότητα για μονοήμερες αποδράσεις με προορισμούς κυρίως κοντινά νησιά. Και όσοι έμειναν εδώ πήγαν για μπάνιο, βούλιαξαν από κόσμο οι παραλίες της Αττικής. Θα πάμε στις συνδέσεις μας. Ηλίας Κούκος, στα διόδια της Ελευσίνας, στα διόδια των Μαλγάρων, η Δέσποινα Κρητικού. Ηλία, να ξεκινήσουμε από εσένα. Είναι ομαλή η ροή των οχημάτων, σταθερή. Η τροχέα είναι σε επιφυλακή. Κορύφωση της επιστροφής των ταξιδιωτών, μάλλον αναμένεται αργότερα από τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
2: Πράγματι, πυκνή είναι η ροή των οχημάτων, Χρύσα, εδώ στα διόδια της Ελευσίνας όπου βρισκόμαστε, αλλά και θα έλεγα και στην Αθηνών, Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από τον Ισθμό και προς τα εδώ, προς δηλαδή το ρεύμα προς Αθήνα, παρατηρείται πυκνή ροή των οχημάτων αυτή την ώρα, χωρίς όμως να παρουσιάζονται προβλήματα και καθυστερήσεις και στα διόδια εδώ που βρισκόμαστε. Εκτιμάται ότι στις επόμενες ώρες θα αυξηθεί η κίνηση και είναι λογικό, καθώς έφυγαν το Σαββατοκύριακο από τα διόδια της Ελευσίνας περισσότερα από 136.000 οχήματα, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας 136.000 οχήματα με κατεύθυνση βεβαίως προς την Κόρινθο. Την ίδια στιγμή θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ανά των 3,5 τόνων σε λιγότερο από μία ώρα, είτε από τις 4 μέχρι και τις, από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το απόγευμα. Η τροχέα βρίσκεται σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο προκειμένου να ελέγχει, επιτηρεί, να εποπτεύει και κυρίως να διευκολύνει τους οδηγούς. Εμείς τώρα από την πλευρά μας χρειάζεται να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε βεβαίως τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βεβαίως να είμαστε σε καλή κατάσταση τόσο εμείς να μην έχουμε φάει, καταναλώσει, πιει αλκοόλ και τα λοιπά και να έχουμε λίγο ξεκουραστεί, να έχουμε λέξει και λίγο το όχημά μας, κυρίως βεβαίως να εφαρμόζουμε τον κόκ και να μην έχουμε επιθετική συμπεριφορά.
0: Πόση ώρα, Ηλία, μας δίνει στο ρεπορτάζ? Βλέπουμε εμείς την εικόνα και από ψηλά από τον drone της ΕΡΤ. Εντάξει, είναι χωρίς προβλήματα η διέλευση των οχημάτων. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένεται στα ρεύματα εισόδου προς τα μεγάλα αστικά κέντρα αργότερα. Πάμε και στο λιμάνι σε ετοιμότητα. Και εκεί οι αρχές Χαραγιανοπούλου. Κόσμος έρχεται. Όμως αυξημένες ήταν το πρωί και οι πληρότητες στα πλοία για Αίγινα και Αγκίστρη. Αργία ημέρα για πολλούς.
3: Έτσι είναι επί της ουσίας, Χρύσα, η τελευταία μέρα του τριημέρου και όσοι έχουν μπει στη διαδικασία να ταξιδέψουν σε μακρινούς προορισμούς όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, δεν έχουν επιστρέψει. Θα πάρουν το βραδινό καράβι, το βραδινό δρομολόγιο για να βρίσκονται στην Αθήνα, στην Αττική, στο λιμάνι του Πειραιά αύριο το πρωί και στις δουλειές τους εν συνεχεία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που επιστρέφουν από τους πιο κοντινούς προορισμούς όπως από τα νησιά του Εργοσαρονικού. Βρισκόμαστε στην πύλη Ε8 που επιστρέφουν, η αλήθεια είναι, αλλά όπως είπες, είναι και αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν τη σημερινή μέρα για μια πολύ σύντομη εξόρμηση, μια μονοήμερη εκδρομή στην Αίγινα, στο Αγκίστρι, στην Ίδρα, στην Ερμιόνη. Είναι πολύς ο κόσμος που είδαμε να αναχωρεί. Αναμένεται φυσικά με τα πλοία που θα δέσουν σήμερα στο λιμάνι να επιστρέψει αρκετά μεγάλος αριθμός από εκείνους που έφυγαν και κάποιοι που έχουν φύγει πριν από το Σάββατο και την Παρασκευή. Κατάφεραν να κλέψουν κάποιες μέρες παραπάνω και εκείνοι είναι που όντως επιστρέφουν σήμερα, μέρα που δεν θα εργαστούν, αλλά θα ξεκουραστούν προκειμένου να πιάσουν από αύριο πάλι δουλειά και επιστροφή στην καθημερινότητα.
0: Καλώς να έρθουν. Ούτε οι Θεσσαλονικείς έμειναν στην πόλη, Δέσποινα. Προγραμμάτισαν αποδράσεις προς Πιερία, Καβάλα, Χαλκιδική. Επιστρέφουν.
4: επιστρέφουν σταδιακά και χωρίς προβλήματα, τουλάχιστον στην Παθέ και στην Εγνατία Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη. Εδώ στα Διόδο Μαλγάρων, όπου βρισκόμαστε, στο ρεύμα εισόδου από τις 6 το πρωί, Χρύσα, έχουν καταγραφεί 10.000 διελεύσεις αυτοκινήτων που μπήκαν, που μπαίνουν προς την Θεσσαλονίκη, ενώ περίπου 6.000 αυτοκίνητα βγήκαν προς την Κατερίνη για την τελευταία βουτιά ή την πρώτη του καλοκαιριού από τους ανθρώπους που εργάζονταν όλο αυτό το τριήμερο, το διήμερο, και είχαν μόνο την σημερινή μέρα ως μοναδική ευκαιρία απόδρασης. Έχουμε ήδη αρκετή κίνηση μέσα στη Χαλκιδική, όμως στη Μουδανιών, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, πέρασαν από το πρωί μόλις 6.000 αυτοκίνητα, τμηματικά και σταδιακά, χωρίς να προκαλούνται κυκλοφοριακά προβλήματα. Εκεί τις επόμενες ώρες αναμένεται φόρτος κίνησης, μιας και αυτή την ώρα είναι μποτιλιαρισμένο το φανάρι της Νικήτης και της Γερακινής στο δεύτερο πόδι, αλλά και το φανάρι της Καλυθέας στο πρώτο πόδι έχει αρχίσει να φορτώνει από αυτοκίνητα. Να πούμε ότι και προς την Καβάλα, από την Καβάλα μάλλον, από τα διόδια του Προφήτη, από το πρωί πέρασαν 3.500 αυτοκίνητα, βγήκαν άλλα 2.500 αυτοκίνητα για τις κοντινές παραλίες της Προβάλτας από την Θεσσαλονίκη. Όσοι έρχονται, δεν είναι απαραίτητο ότι επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Είναι ίσως και εκδρομής από τα Βαλκάνια που φτάνουν στην Χαλκιδική, που έχουν τελικό προορισμό τη Χαλκιδική, για να αρχίσουν σήμερα 1η Ιουνίου, πρώτη μέρα του καλοκαιριού, τις καλοκαιρινές τους διακοπές, Χρύσα.
0: Ηλία Κούκο, Χαραγιανοπούλου, Δέσποινα Κρητικού, σας ευχαριστώ. Καμπάνες έριξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε τρεις επιχειρήσεις εστίασης γιατί δεν εξέδωσαν αποδείξεις. Δεκάδες οι έλεγχοι των κλιμακίων, όπως θα μας πει και ο Θάνος Τσίρος, σε καταστήματα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
5: Ήταν ένα κύμα ελέγχων σε τόπους όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση κόσμου λόγω και των ημερών. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 102 έλεγχοι. Οι τρεις επιχειρήσεις τις οποίες αναφέρθηκες όλες δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης. Μιλάμε δηλαδή για εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κλπ. Οι τρεις λοιπόν αυτές εταιρείες υπέστησαν και τη μεγαλύτερη ποινή που είναι το 48ωρο λουκέτο. Μιλάμε για μαγαζιά τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το πρώτο, Άλυμος και Γλυφάδα τα άλλα δύο. Λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δηλαδή μη έκδοση αποδείξεων λιανικής, πειραγμένοι φορολογικοί μηχανισμοί και τα προβλήματα στην διαβίβαση των συναλλαγών. Πρέπει να σου πω ότι συνολικά διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 27 επιχειρήσεις από αυτό το δείγμα των 102 ελέγχων. Έχουν βεβαιωθεί και 102 παραβάσεις συνολικά. Τα πρόστιμα ανήλθαν στα 84.000 ευρώ.
0: Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Θάνο. Ευχαριστούμε για την ώρα. Μπαίνουμε και επίσημα σήμερα στη θερινή περίοδο. Το επιβεβαιώνουν και οι θερμοκρασίες με πάνω από 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Ίσως το θαλασσινό νερό να δίνει ακόμα την αίσθηση του κρύου σε ορισμένους. Ωστόσο, είναι ιδανικές οι συνθήκες για παραλία και υπαίθριες δραστηριότητες. Νικολέτα Γιακοπούλου.
6: Χρύσα, καλό μήνα λοιπόν. Ο Ιούνιος ξεκίνησε ιδανικά, ήπια, γλυκά και δεν περιμένουμε ακρότητες ούτε τις επόμενες ημέρες. Αυτοί τώρα που επιστρέφουν καλά με την έννοια και σε στεριά και σε θάλασσα δεν έχουμε προβλήματα. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Οι θάλασσες καλές μέχρι 5 μποφόροι άνεμοι. Κάποιες μπόρες θα είναι μεμονωμένες τις επόμενες ώρες και σε ορεινές περιοχές. Τώρα Τρίτη και Τετάρτη παραμένει ο ίδιος καιρός. Δηλαδή θα έχουμε κάποιες μπόρες το μεσημέρι, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας. Ήλιο στην υπόλοιπη χώρα με τις θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς έως 34 στη Θεσσαλία. Με τα νοτιά μας τα 5 μποφόρ και φυσικά να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Διότι κάτι αλλάζει πρόσκαιρα για λίγο. Θα έχουμε κάποιες βροχές παραπάνω στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με μικρή ενίσχυση του νοτιά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Όμως από την Παρασκευή, να βλέψετε το γαλάζιο, είναι οι βροχές που θα έχουμε. Την Πέμπτη θα είναι όμως σύντομες στις περισσότερες περιοχές. Και από την Παρασκευή καθαρίζει ο χάρτης, περιορίζονται ξανά οι βροχές. Το Σαββατοκύριακο θα ανέβει και λίγο ακόμη η θερμοκρασία.
0: Θα είναι πολύ καλός ο καιρός επομένως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή προκαλούν, κυρίες και κύριοι, νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Εκφράζονται μάλιστα φόβοι ότι το σχέδιο Νετανιάχου για νέες επιθέσεις στη Βηρύτο και επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων ενδέχεται να δυσκολέψει περαιτέρω τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Θανοτσίρο, η εβδομάδα άνοιξε με άνοδο 3% για το Brent.
5: Ακριβώς τους λόγους τους ανέφερες, η συμπεριφορά του πετρελαίου σήμερα είναι διαφορετική από αυτήν που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ανωδική αντίδραση λοιπόν, και αυτό το 3% διαμορφώνεται 2,5-3,5% φέρνει την διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στα $94 το βαρέλι. Είναι μια τιμή χαμηλότερη κατά 17% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς στα πρατήρια βλέπουμε ολοένα και χαμηλότερες τιμές στα βασικά καύσιμα κίνησης, αμόλυβδη και πετρέλαιο. Από εκεί και πέρα είναι μια τιμή σοβαρά μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, και αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν σημαντικές αυξήσεις στον πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, ακριβώς επειδή υποχωρούν και με γρήγορη ταχύτητα οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 24 ώρα, ήταν πολύ έντονο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το φαινόμενο διαφορετικών τιμών από περιοχή σε περιοχή, με τις διαφορές να φτάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο ακόμα και τα 20 λεπτά, ακόμα και παραπάνω χρήσα. Βλέπουν ενδεικτικά παραδείγματα οι τηλεθεατές την εικόνα που είχαν το Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική, στην Αθήνα, στο κέντρο, από 1,92 μέχρι και 2,20 στην Ανατολική Αττική. Επίσης υπήρχαν πρατήρια στο 1,94, άλλα στο 2,20, καθώς δεν είχαν όλα ανεφοδιαστεί με βάση τις χαμηλότερες τιμές. Όσο θα περνούν οι μέρες, θα συγκλίνουν αυτές οι τιμές και θα πολλαπλασιαστούν τα πρατήρια τα οποία θα διαθέτουν την αμόλυβδη κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 1,70, παρά το γεγονός ότι από σήμερα η επιδότηση η κρατική είναι 15 λεπτά ανά λίτρο και όχι 20 όπως συνέβαινε μέχρι και το τέλος Μαΐου. Τώρα κλείνοντας, να σου δώσω και μια εικόνα για τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πριν από λίγο είχαμε τις ανακοινώσεις από το βασικό πάροχο.
0: Είναι οι χρεώσεις για τον Ιούνιο, πολύ τις σωστά, οποίες αναρτούν σήμερα οι προμηθευτές ρεύματος.
5: Στηρίζονται στις μεταβολές της τιμής χοντρικά, είναι κάτω από τα 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Δημιουργήθηκε λοιπόν το περιθώριο στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας να μην προχωρήσουν σε αλλαγές στα τιμολόγια τους. Εδώ βλέπουν οι τηλεθεατές το λεγόμενο πράσινο της ΔΕΗ. 13,8 λεπτά η κιλοβατόρα για όσους καταναλώνουν μέχρι 200 κιλοβατόρες, 15,4 για όσους καταναλώνουν περισσότερο από 200 κιλοβατόρες, και αυτά τα 12,3 λεπτά είναι η χρέωση για το λεγόμενο μειωμένο τιμολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες ώρες. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε πλήρη εικόνα από όλους τους παρόχους, όμως η τάση είναι αυτή, δηλαδή τα τιμολόγια να παραμείνουν πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με αυτά του Μαΐου.
0: Θάνο Τσούρο, ευχαριστούμε πολύ. Τα εκατέρωθεν χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ ανεβάζουν την ένταση στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως διαπραγματεύεται μια καλή συμφωνία με επίκεντρο τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, το Τελαβίβ διευρύνει τις επιχειρήσεις. Κατέλαβαν το ιστορικό φρούριο Μποφόρ, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε αμοιβαία στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικά μαχητικά έφτιαξαν ιρανικά ραντάρ και σταθμούς ντρόν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ντρόν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση κατά αμερικανικής βάσης. Προειδοποιητικές σιρήνες και στο Κουβέιτ, που δέχτηκε επίθεση με ντρόν και πυράβλους. Τα εκατέρωθεν πλήγματα αποδεικνύουν πόσο εύθραυστη είναι η εκεχηρία, με τις διαβουλεύσεις να παραμένουν σε αδιέξοδο. Σε νέα ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις επικρίσεις των δημοκρατικών, τονίζει πως το Ιράν θέλει συμφωνία.
8: Το Ιράν επιθυμεί πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία, και αυτή θα είναι ευνοϊκή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όσους στέκονται στο πλευρό μας.
7: Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε κατά του CNN, ξεκαθαρίζοντας πως τα πυρηνικά της Τεχεράνης είναι στο επίκεντρο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται.
8: Το CNN, που διαδίδει ψευδείς ειδήσεις, ανέφερε σήμερα όπως συνήθως ότι η συμφωνία μου με το Ιράν για τα πυρηνικά δεν αναφέρεται καθόλου στο πυρηνικό ζήτημα, ενώ στην πραγματικότητα ορίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα.
7: Το Ιράν από την πλευρά του λέει πως δεν έχουν συζητηθεί λεπτομέρειες για το πυρηνικό του πρόγραμμα και πως η συνέχιση των παραβιάσεων της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνει την υπάρχουσα δυσπιστία. Την ίδια ώρα, με εντολή Νετανιάχου, το Ισραήλ διευρύνει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία μεσαιωνικό φρούριο στην οροσειρά Μποφόρ, υψώνοντας την Ισραηλινή σημαία.
9: Το κυμπούσο Μποφόρ είναι σαλάβ δραμάτιου, σινούι δραμάτι, βαμδινούτσι αναχω μοβιλίν. Αναχω σαβάρνου.
7: Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, κατήγγειλε την ένταση των Ισραηλινών επιθέσεων ως μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα. Έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις από Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία, ενώ συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος του Παρισιού. Σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας, τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε συνομιλίες τόσο με τον Αούν όσο και με τον Νετανιάχου.
0: Το Ιράν διαμηνύει ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ώρα που Ντέμι Χατζή, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν διεισδύσει πιο βαθιά από κάθε φορά στον Λίβανο μετά το 2000 και ο Νετανιάχου διέταξε να βομβαρδιστούν τα προάστια της Βηρυτού.
6: Χρήσα να ξεκινήσω από μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους αναχέτησαν δύο Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν Αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Να επιστρέψουμε στο Λίβανο. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν σαφή ένδειξη της μη συμμόρφωσης των Ηνωμένων Πολιτείων με την εκεχηρία. Ο Ισραηλινός στρατός έχει εισβάλει πιο βαθιά από κάθε άλλη φορά στο Λίβανο μετά το 2000, όταν είχε τερματιστεί η τότε πολυετής κατοχή του Νότου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διέταξε να βομβαρδιστούν τα νότια προάστια της Βηρυτού.
0: Έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Φεύγει ο κόσμος.
6: Φεύγει λοιπόν μαζικά ο κόσμος, γιατί περιμένουμε από ώρα σε ώρα να γίνουν οι βομβαρδισμοί. Η Χεζμπολάχ εκτός του Ισραήλ, μεταξύ τους και η Χάιφα. Τυπικά είναι σε ισχύ και κυρία Ισραήλ Λιβάνου από τις 16 Απριλίου, αλλά οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Ο Ισραηλινός στρατός έχει διεισδύσει περίπου 15 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου από τα νότια σύνορα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν και ύψωσαν τη σημαία τους στο κάστρο Μποφόρ, ένα στρατηγική σημασία οχυρό 900 ετών από την εποχή των σταυροφόρων. Το κάστρο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου που προσφέρει οπτικό έλεγχο στο νότιο Λίβανο αλλά και το βόρειο Ισραήλ. Χρήσα.
0: Ευχαριστούμε, Ντέμι. Πίσω εδώ, νεκρή με πολλαπλά τραύματα, εντοπίστηκε 39χρονη τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμα έπειτα από αναφορές γειτόνων για φωνές που ακούγονταν από το εσωτερικό, αλλά ήταν αργά για την 39χρονη γυναίκα.
10: Μαχαίρωσε την 39χρονη γυναίκα του μέχρι θανάτου, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους, 6 και 10 ετών.
11: Που καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει, ναι, είναι η φίλη μου.
10: Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε στη 1 και 47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο της άμεσης δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές.
12: Ελάτε γρήγορα. Στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγα στο κέντρο της Καλαμάτας, κάποια γυναίκα κάνει έκκληση για βοήθεια.
10: Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στη 1 και 52 με τους περίοικους να τους ενημερώνουν ότι παρά το γεγονός ότι χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος, κανείς δεν τους άνοιγε. Οι αστυνομικοί χτύπησαν και αυτοί με τη σειρά τους, μέχρι που ο 41χρονος δράστης άνοιξε φορώντας ρούχα γεμάτα αίματα και εμφανώς ένταση. Εντόπισαν τη σωρό της 39χρονης στην κρεβατοκάμαρά τους με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε και ένα μαχαίρι.
13: Στην κρεβατοκάμαρα βρέθηκε η γυναίκα αιμόφυρτη, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα κορίτσια τους ηλικίας 6 και 10 ετών.
14: Ακούγονταν φωνές τις τελευταίες ημέρες. Τους βλέπαμε εδώ, είχε δύο παιδάκια, είχε ένα μηχανάκι, από εκεί μόνο. Μικρά είναι, στο δημοτικό πρέπει να πηγαίνουν.
10: Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές, καθώς ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
15: Δεν έχω λόγια.
16: Σοκαριστήκατε εσείς.
15: Ναι, σοκ, σοκ.
10: Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τις ερώτησης 39χρονης γυναίκας. Τα δύο μικρά κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών που εντοπίστηκαν στο διπλανό δωμάτιο μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.
0: Πάλι μια γυναίκα νεκρή από τα χέρια του συζύγου της. Κώστα Γαζούλη, πρέπει να ήταν σοκαριστική η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν ο άνδρας που ήταν μέσα στα αίματα άνοιξε την πόρτα, έσπασε ο 41χρονος, ομολόγησε το στιγερό έγκλημα, μίλησε για τους λόγους που το έκανε.
17: Έδωσε τη δική του εκδοχή, Χρύσα, για αυτή τη στιγερή δολοφονία. Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, φέρεται να ξύπνησε και να είδε τη σύζυγό του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Τότε τσακώθηκαν, τη άρπαξε το μαχαίρι και με αυτό φαίνεται πως τη σκότωσε. Αυτά είναι όσα υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς. Σίγουρα, Χρύσα, όμως περισσότερο φως θα ρίξει και η ιατροδικαστική έρευνα. Ο ιατροδικαστής από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πελοποννήσου βρέθηκε από τα ξημερώματα εδώ στην Καλαμάτα, εξέτασε το άψυχο σώμα της 39χρονης και σίγουρα τα στοιχεία που θα συλλέξει θα ρίξουν περισσότερο φως στο τι προηγήθηκε πριν από αυτή τη στοιχερή δολοφονία.
0: Πάντως, Κώστα,
17: φυσικά μεγάλα θύματα εκτός από την 39χρονη.
0: Είναι τα δύο παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι, οι γείτονες. Λένε ότι το ζευγάρι καυγάδιζε συχνά.
17: Σύμφωνα με όσα μας είπαν αυτό από τις μάρτυρες και γείτονες εδώ στην πολυκατοικία της οδού Βασιλής Όλγας, λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της Καλαμάτας, Χρύσα, το τελευταίο χρονικό διάστημα άκουγαν συνεχώς καυγάδες και άκουγαν να τη χτυπούν και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ουδέποτε είχε γίνει καταγγελία στην αστυνομικό τμήμα της Καλαμάτας, ενώ και οι δυο τους, ο 41χρονος και 39χρονος, ουδέποτε είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Χθες ειδοποίησαν την αστυνομία, εκτελήχθηκαν όλα αυτά που ακούσαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ. Ήταν μια σοκαριστική εικόνα αυτή που διαπίστωσαν και οι ίδιοι αστυνομικοί μπαίνοντας στο διαμέρισμα. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει ο ίδιος όταν θα βρεθεί ενώπιον των αγγελικών αρχών, κάτι που πιθανότατα θα συμβεί αύριο, ίσως και αργά σήμερα το βράδυ, αλλά πιθανότατα θα συμβεί αύριο. Μένει να δούμε λοιπόν τι ήταν αυτό που τον οδήγησε, τι θα υποστηρίξει ο ίδιος στις αγγελικές αρχές για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού παραμένουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, στην παιδιατρική κλινική, τόσο για ιατρική παρακολούθηση όσο και για ψυχολογική υποστήριξη που δεν έχουν, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλη ανάγκη ύστερα από αυτό το σοκαριστικό γεγονός που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, Χρύσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για την ενημέρωση. Κατά ομάδες απολογούνται στον ανακριτή οι 11 από τους 17 συλληφθέντες εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Στη δικογραφία Αμαμούθ περιλαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας. Γίνονταν εικονικά μισθωτήρια με κενές σελίδες και φέρονται να εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες, αποθηκάριοι και καθαρίστριες. Οι πρώτοι έχουν ολοκληρώσει, Άννα Νικολάου, μάλιστα τους ανακοινώθηκε και η απόφαση.
18: Και χρήση διαδικασία έλευση απολογιών σε εξέλιξη. Οι πρώτοι 7 εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του Ανακριτή αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και προσκόμισαν στοιχεία τα οποία, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν ομίμως αγροτεμάχια. Όπως είπαμε, η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων 12 κατηγορούμενοι. Ένας εξ αυτών ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία και θα οδηγηθεί πάλι αύριο μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους για να απολογηθεί. Ανάμεσα σε αυτούς που θα απολογηθούν αύριο είναι και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Να θυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, τα οποία είναι συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη και ξέβλημα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος υπολογίζεται τουλάχιστον από το 2019. Η ζημιά που προκάλεσε είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο είναι μια εγκληματική οργάνωση με δομή, με 4 αρχηγούς και 4 υπαρχηγούς, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 317 ονόματα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε περισσότερα για το θέμα στην πορεία της ημέρας και στα επόμενα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤ News. Ευχαριστούμε την Άννα Νικολάου. Πολιτικές διεργασίες στο κεντροαριστερό φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί κυρίως η εμφάνιση του νέου κόμματος Τσίπρα. Στο ΠΑΣΟΚ νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, ενώ τη δική της απάντηση έδωσε και η Άννα Διαμαντοπούλου. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Στη Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις. Εβδομάδα εξελίξεων, λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη.
6: Ακριβώς, Χρήσα, τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά τη δημιουργία δύο κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού θα εξετάσουν στο ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει πως πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Σήμερα ο Χάρης Δούκας σε ανάρτηση του διευκρινίζει παραθέτοντας το επίμαχο σημείο της συνέντευξης του ότι δεν υπάρχει περίπτωση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει έχει αυτόνομη πορεία και λέει ότι διατύπωσε τις θέσεις που σταθερά υπογραμμίζει ότι την απόφαση του συνεδρίου για απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και για προοδευτική διακυβέρνηση και σημειώνει ο κύριος Δούκας ας τα κάνουμε πράξη δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή. Από την Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι όλοι δεσμεύονται στις αποφάσεις του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία και η Άννα Διαμαντοπούλου πριν από λίγο σε ανάρτησή της λέει ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες όσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας με στελέχη του κόμματος να σχολιάζουν πως ο κατακερματισμός του χώρου τον μόνο που ευνοεί είναι τον κύριο Μητσοτάκη. Καταιγιστικές αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά.
0: Αύριο είναι κρίσιμη ημέρα.
6: Ναι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, 5 βουλευτές ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που οδηγεί σε διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος από την Πατησίων. Τονίζουν πως θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Ευχαριστούμε τη Λίνα Μπεθάνη. Στην αίθουσα σύνταξης και πάλι για αίθουσα που μας έρχεται από το, για είδηση που μας έρχεται από το διεθνή χώρο, ντέμιρες άλτος τάνκερ που συνδέεται με τη Ρωσία έκαναν άνδρες του γαλλικού ναυτικού στον Ατλαντικό.
15: Κατέλαβαν λοιπόν το πετρελαιοφόρο Ταγκόρ που συνδέεται με τη Ρωσία. Το δεξαμενόπλιο, το οποίο είχε αποπλέψει από το Μουρμάνσκ της Ρωσίας, υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις. Η γαλλική επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή της Μεγάλης Βρετανίας, περίπου 400 ναυτικά μίλια δυτικά των γαλλικών ακτών. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι είναι απολύτως απαράδεκτο να καταστρατηγούνται οι κυρώσεις και να χρηματοδοτείται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι ζήτησε ήδη επίσημη ενημέρωση από τις γαλλικές αρχές, επιβεβαιώνοντας ότι ο καπετάνιος του πλοίου είναι Ρώσος υπήκοος. Τέλος, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε παράνομη την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου και υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες κινούνται στα όρια της διεθνούς τρομοκρατίας. Χρύσα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντέμι. Οι ήρεμες θάλασσες φέρνουν νέες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, με 4 επιχειρήσεις διάσωσης να έχουν πραγματοποιηθεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Γιώργο Λαμπράκη, έφτασαν άλλα 140 άτομα.
16: Ναι, και σε αυτά τα άτομα θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμα 2 καραβιές, καθώς πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν ακόμα 2 επιχειρήσεις διάσωσης, 30 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, με 35 και 20 άτομα αντίστοιχα σε 2 πλοιάρια. Το πρώτο εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και βρίσκεται στην περιοχή πλωτό του λιμενικού σώματος για τα προβλεπόμενα. Πλωτό μέσω του λιμενικού έχει αναλάβει τη διάσωση και των άλλων 20 ατόμων στην ίδια θαλάσσια περιοχή.
0: Είναι σε εξέλιξη επομένως οι 2 αυτές επιχειρήσεις.
16: Η Ιεράπετρα είναι σε εξέλιξη, ακριβώς, είναι σε εξέλιξη, θα μεταφερθούν εδώ στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι, πίσω μου είναι το κτίριο, αυτή τη στιγμή είναι άδειο, αναμένουμε να έρθουν σε λίγο οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που βγήκαν νωρίτερα στο καλά λιμάνι, αλλά και άλλη μια επιχείρηση που είχαμε νωρίτερα στην Ιεράπετρα, και αυτό που τονίζουν τα στελέχη του λιμενικού Χρήσα είναι ότι όσο ο καιρός παραμένει αυτός που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, τόσο οι αφίξεις θα αυξάνονται, καθώς επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που υπάρχουν για χιλιάδες άτομα που απλά περιμένουν τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής για να μπουν στις βάρκες και να έρθουν προς την Κρήτη.
0: Παραμένει δύσκολη κατάσταση και η πίεση φυσικά στις λιμενικές αρχές που καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση και τον κόσμο αυτό και στις τοπικές αρχές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιώργο, ευχαριστούμε. Όσοι κυρίες και κύριοι δεν έφυγαν εκδρομή το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, επέλεξαν για χαλαρές στιγμές και βουτιές μία από τις κοντινές παραλίες της Αττικής. Στην πρώτη πλάση της Γλυφάδας μας περιμένει η Στέλλα Χριστοδουλίδου και πάρα πολλοί κόσμος όπως βλέπουμε πίσω σου.
19: Μετακινηθήκαμε πριν από λίγη ώρα, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, και η παραλία του Αλίμου λοιπόν είναι μία εξ όσων έχουν την τιμητική τους μία ημέρα όπως αυτή που είναι η όλουστη και ταυτόχρονα αποτελεί αργία για πολλούς εργαζομένους οι οποίοι μένοντας στο κλινόν άστη άδραξαν της ευκαιρίας και ήρθαν για μία βουτιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε με τη βοήθεια του συνεργείου μας βρισκόμαστε στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας όπου πραγματικά συναντάμε πολύ κόσμο. Μικροί και μεγάλοι έχουν κατακλείσει την ακτή, έχουν εφοδιαστεί κιόλας με τα απαραίτητα. Αναφέρομαι στις εξαπλώστρες τους, τα καρεκλάκια τους, στα γεύματα που έχουν φέρει μαζί αλλά και στα ροφήματα διότι μας λένε ότι θα κάτσουν έως αργά το απόγευμα.
0: Το αντιλιακό τους να χρησιμοποιούν γιατί αυτή την ώρα είναι και στο πίκι ζέστη.
19: Βλέπετε στο βάθος. Ακριβώς και οι άνθρωποι που βλέπετε στο βάθος, στο beach bar, έχουν επιλέξει για το μπάνιο τους το σημείο αυτό και προμηθεύονται ό,τι χρειάζονται από το ίδιο το κατάστημα, όπως άλλωστε προβλέπετε. Βλέπετε πως όσοι βρίσκονται εδώ κάνουν τις βουτιές τους, έπειτα βγαίνουν beach bar, έχουν επιλέξει για το μπάνιο τους το σημείο και προμηθεύονται ό,τι χρειάζονται από το ίδιο το κατάστημα, όπως άλλωστε προβλέπετε. Βλέπετε πως όσοι βρίσκονται εδώ κάνουν τις βουτιές

0: ζωήνουν και να απολαύσουν ακόμα και τη δύση του ηλίου.
1: Δηλευτή εικόνα με το κύμα να σκάει στην ακτή, πραγματικά πολύ όμορφα από τον Άλυμο, τα όσα μας μετέφερε η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Και στη Χαλκιδική, εκτός από τους Θεσσαλονικείς που διαθέτουν εξοχικά, η περιοχή είναι πόλος έλξης για τους ξένους επισκέπτες, κυρίως από τα Βαλκάνια, φέδωνα που ταξίδεψαν για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού.
2: Ναι, νομίζω, Χρύσα, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Υπάρχει πολλής κόσμος αυτή την ώρα στις παραλίες. Εμείς βρισκόμαστε στην παραλία του Αγίου Μάμα, μια παραλία που επιλέγουν τόσο οικογένειες με παιδιά όσο και νέοι, γενικότερα άνθρωποι κάθε ηλικίας. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει πλέον τους 30 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του εικονολήπτη του Βαγγέλη του Μουτούλη τους λουόμενους που κολυμπάνε, που παίζουν παιχνίδια στο νερό. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που προτιμούν να κάθονται κάτω από την σκιά της ομπρέλας τους, να πίνουν ένα δροσερό ρόφημα και να κάνουν σύντομες βουτιές για να μπαίνουν, να βγαίνουν για λίγο. Είναι βέβαια λίγο δροσερή η θάλασσα και χρειάζεται επίσης να πούμε και αντιλιακό όπως και δίποτε, γιατί αυτές τις ημέρες η ακτινοβολία είναι πολύ έντονη. Να πούμε επίσης ότι σταδιακά βλέπουμε και τις πρώτες αναχωρήσεις από τις παραλίες. Οι περισσότεροι εργάζονται αύριο, οπότε έχουν να διανύσουν και μία απόσταση. Η πλειοψηφία έρχεται από την Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής τις επόμενες ώρες. Ελπίζουμε βέβαια να μην δημιουργηθεί κάποια κίνηση. Είναι και κάποιοι άλλοι που είναι πιο χαλαροί. Έχουν πάρει και για την Τρίτη το ρεπό τους και θα γυρίσουν με την ησυχία τους αύριο.
1: Είναι η αρχή της σεζόν και για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Οπότε έχουν και αυτοί έτσι αυτές τις μέρες λίγο χρόνο να προετοιμαστούν για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, που είπε και η μετεωρολόγος μας ότι θα είναι εξίσου καλός ο καιρός. Οπότε λογικά και πάλι θα γεμίσουν οι παραλίες της περιοχής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φέδωνα. Θα αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από το μοιραίο τροχαίο στο Ρίο της Πάτρας, με θύματα ένα 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του. Ξέφυγαν της πορείας τους και καρφώθηκαν στα γκυκλειδώματα. Η ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος του πατέρα δεν έδωσε απαντήσεις, Αθανασία Σταμοπούλου. Πώς θα προχωρήσει η διερεύνηση των συνθήκων του δυστυχήματος?
3: Λίγο πριν τη σύνδεσή μας, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, στελέχη της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων βρέθηκαν στο σημείο, συλλέγουν όποιο στοιχείο θα τους βοηθήσει στη διερεύκανση αυτού του τροχαίου δυστυχήματος που συγκλώνησε την Πάτρα και το Πανελλήνιο. Προβληματισμένος είναι ο κόσμος εδώ, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τροχαίο ατύχημα και δυστύχημα στην περιοχή, καθώς πάνω από 10 χρόνια εκτελούνται έργα τόσο στην γέφυρα της περιμητρικής όσο και στο
1: οδόστρωμα. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το σημείο εκεί κάτω από τη γέφυρα ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
3: Ακριβώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται τροχαία στην περιοχή, καθώς μιλάμε για έναν πολύ κατηφορικό δρόμο που οι οδηγοί αναπτύσσουν εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες και είναι μονόδρομος. Υπάρχουν οι κόκκινοι κόνοι, όπως μπορείς να δεις και εσύ, οπότε είναι πολύ δύσκολο στο να κυκλοφορήσει κάποιος στο συγκεκριμένο σημείο της Εθνικής Οδού. Είναι συγκλονισμένοι τόσο οι συμμαθητές του 17χρονου όσο και ο αθλητικός κόσμος της Πάτρας, καθώς πρόκειται για μια οικογένεια η οποία είχαν έντονη αθλητική δραστηριότητα στην περιοχή.
1: Της τροχιάς αυτοκινητοδρόμου, να δούμε αν θα φωτίσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Ευχαριστούμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η γιόταχη προσέκρουσε και προκάλεσε ζημιές σε παρκαρισμένα οχήματα και ανετράπη. Ο οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
4: Όχημα οδικής βοήθειας απομακρύνει από το οδόστρωμα το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και το όχημά του τεραπάρισε. Το τροχαίο έγινε νωρίς το πρωί και στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που ήταν παρκαρισμένα να σπέβδουν και να διαπιστώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί.
5: Τι να γίνει, αυτό για πέταμα πάμε. Αυτός είναι και ανασφαλισμένος.
6: Ναι. Α, το αυτοκίνητο δεν είναι και ασφάλεια.
4: Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής που απεμπλώβησαν τον οδηγό.
7: Εγώ είχα την πιο λίγη ζημιά,

0: Ό,τι να το κάνεις όμως. Να σου πω κάτι, ο άνθρωπος να είναι καλά που το είδα και τα μάξια. Από εκεί και πέρα, συγχύστηκες μόνο και μόνο που ακούς τον μπαμ. Δεν είναι ασφαλής πάρκινγκ επί της μοναστηρίου.
1: Ο τραυματίας μας στον οφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Η τροχιά ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
2: Μια τρομερή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων συγκλώνησε τη Μάλτα το πρωί, Ντέμι, με τραυματίες. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Νωρίς το πρωί, λοιπόν, μια τεράστια έκρηξη συγκλώνησε τη Μάλτα όταν το εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Λατούρδες στη Μάιτα τυνάχτηκε στον αέρα. Υπάρχουν δύο τραυματίες. Ευτυχώς και οι δύο είναι ελαφρά τραυματίες. Ήταν άνθρωποι που βρίσκονταν σε κοντινά χωράφια. Το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τραντάχτηκαν κτίρια σε όλη την περιοχή και έσπασαν τα τζάμια. Η έκρηξη ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά. Την ώρα της έκρηξης το εργοστάσιο ευτυχώς ήταν άδειο. Έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι κατέρευσαν οι υποδομές τους και πέθαναν πολλά ζώα, ανάμεσά τους πολλές αγελάδες και κουνέλια χρύσα.
2: Ευχαριστούμε την Ντέμι Χατζή. Στην Κολομβία, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο γύρο θα διεκδικήσουν την Προεδρία στις 21 Ιουνίου ο ακροδεξιός Αμπελάρδο Ντε Λα Εστρέλια και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα. Το αποτέλεσμα έχει μεγάλη σημασία για τις μελλοντικές σχέσεις Κολομβίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει την Κολομβιανή κυβέρνηση πως δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα.
4: Υποστηρικτές του Ντε Λα Εστρέλια, ακροδεξιού υποψήφιου της Κολομβίας, πανηγυρίζουν το προβάδισμά του στο πρώτο γύρο προεδρικών εκλογών. Ο ίδιος εμφανίζεται πίσω από Αλεξίς Φερογιαλή, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ο 47χρονος εκατομμυριούχος δικηγόρος, θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, συγκέντρωσε το 44% των ψήφων και περνά στο δεύτερο γύρο.
5: Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre.
4: Ο Εστρέλια έχει δεσμευτεί πως θα υιοθετήσει σκληρή γραμμή εναντί των ανταρτών και των συμμοριών, ενώ θα κατασκευάσει 10 φυλακές στη ζούγκλα, όπως ο πρόεδρος του Ελσαβαδόρ, Μπουκελέ. Θα αναμετρηθεί με τον αριστερό υποψήφιο Ιβάν Σεπέδε, που υποστηρίζεται από τον απερχόμενο πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο και συγκεντρώσε το 41% των ψήφων.
6: Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia.
4: Ο 63χρονος γερουσιαστής έχει υποσχεθεί πως θα επιδιώξει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με τους αντάρτες. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει τη σχέση Κολομβίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντε Λα Εστρέλια στηρίζει τη στενή συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ ο Σεπέδε, όπως και ο νυν πρόεδρος, στάζεται υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ευίωνες είναι οι προβλέψεις για την τουριστική σεζόν στην Κέρκυρα, με τις αφήξεις στο αεροδρόμιο να σημειώνουν αύξηση της τάξης του 10% στις μαγευτικές παραλίες και τα καταγάλανα νερά της Βόρειας Κέρκυρας. Θα συναντήσουμε τον Γιάννη Ανδριώτη.
7: Καλό μεσημέρι από την Ρόδα της Κέρκυρας, ο Βόρειος Συγκρότημα. Βλέπετε και εδώ ότι παρά το προχωρημένο της ώρας, οι ιδανικές θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τους τουρίστες, κυρίως Άγγλους που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή, στις απλώστρες και στην θάλασσα, σε μια Κέρκυρα η οποία και τον Μάιο είδε να αυξάνεται σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 η επισκεψιμότητα μέσω του αεροδρομίου του νησιού. 10% αύξηση είχαμε τον μήνα που μας πέρασε, με την πρωτοκαθεδρία πάντα από τους Βρετανούς που είχαν περίπου το 45% των αφήξεων. Τα ακολούθησε η γερμανική αγορά και περίπου 40-45 πόλεις από όλη την Ευρώπη. Οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς τα σλότ του αεροδρομίου αλλά και στο λιμάνι η κρουαζιέρα δείχνουν ανωδικές τάσεις, ισχυρές ανωδικές τάσεις σε σχέση με φέτος. Η μοναδική παραφωνία είναι αυτό το οποίο μας λένε καταστηματάρχες και επιχειρηματίες τουρισμού, ότι οι τουρίστες που έρχονται ξοδεύουν λιγότερα χρήματα λόγω και της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν και στην ίδια τους πατρίδα.
2: Ευχαριστούμε. Είναι θετικά τα πρώτα μηνύματα. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Στα Σίβωτα θα πάμε, θα βρούμε τον Βασιλισσιό μου. Έχεις μια δυσάρεστη είδηση να μας δώσεις, Βασίλη. Δεν τα κατάφερε, έφυγε από τη ζωή ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μαρίος Οικονόμου.
8: Δυστυχώς, Χρύσα,
2: πριν από λίγο μετά το σοβαρό τροχαίο
8: ο Μάριος Οικονόμου. Ακριβώς. Είχε σοβαρό τροχαίο λίγα μέτρα από την είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα, όταν ένας οδηγός γιο ταχύ οχήματος προσπάθησε να κάνει αναστροφή. Εκεί ο 33χρονος ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να αποφύγει το αυτοκίνητο, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο μπροστινό τμήμα του οχήματος, νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας τις τελευταίες ημέρες. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Οι γιατροί πριν από λίγη ώρα προσπάθησαν να τον αποσωληνώσουν, να δουν πώς αντιδρά, ήταν να του κάνουν κάποια τεστ τις τελευταίες αυτές ώρες. Δυστυχώς όμως ο 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννενα της ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του, τους φίλους του ποδοσφαιρικού, των ποδοσφαιρικών ομάδων, ένα παιδί που μάλαμα με το χαμόγελο, που δυστυχώς όμως η μοίρα και η τύχη το έπαιξε αυτό το παιχνίδι, Χρύσα, λίγα μέτρα από την είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα.
2: Δυστυχώς είχε γίνει γνωστό από την πρώτη στιγμή ότι ήταν βαριά τα τραύματα τα οποία έφερε ο Μάριος Οικονόμου. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς και υπέκυψε. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, και στο πράσινο του βουνού των Κεντάβρων, στη μαγευτική διαδρομή με ένα ιστορικό τρενάκι του Πηλίου μέσα σε πλούσια φύση και πυκνή βλάστηση. Χρυσό στο Μητρίμι.
9: Καλό μεσημέρι από τον σιδηροδρομικό σταθμό των Άνων Λεχωνίων εδώ στο Πήλιο, εδώ που περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή να φτάσει το τρενάκι του Πηλίου, ιστορικός μουτζούρης, θρυλικός θα έλεγε κανείς, ο οποίος πραγματοποιεί τη διαδρομή Άνω Λεχόνια Μιλιές για αρκετές δεκαετίες, από το 1903 όταν ξεκίνησε ως εμπορική γραμμή και εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου σε τουριστική, σε πόλο έλξης για αρκετούς επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και από χώρες του εξωτερικού. Έτσι και σήμερα, με το τρενάκι να έχει 100% πληρότητα, επισκέπτες από διάφορα σημεία της Ελλάδας, όπως από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ακόμη και από τον Ναύπλιο, επιβάστηκαν στο τρενάκι του Πηλίου για να ξεκινήσουν από εδώ, από τα Άνω Λεχόνια, και να κατευθυνθούν για 16 χιλιόμετρα και για 1 ώρα και 35 λεπτά με μια στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα, προς τις ιστορικές Μιλιές του Πηλίου. Το τρενάκι βρίσκεται στην διαδρομή αυτή τη στιγμή για την επιστροφή από τις Μιλιές στα... Είναι πραγματικά καλοκαιρινός, έχει ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα και οι επισκέπτες να τονίζουν ότι απολαμβάνουν το πράσινο του Πηλίου, όπως ανέφερες και εσύ, Χρύσα, και τις ομορφιές του μυθικού βουνού των Κεντάβρων.
2: Και στην περιοχή ήταν μεγάλη επισκεψιμότητα αυτή τη μέρα, αυτές τις μέρες.
9: Ακριβώς, αρκετοί επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και στο βουνό του Πηλίου αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, με ουρές αυτοκινήτων μάλιστα να καταγράφονται από τον αστικό ιστό του Βόλου προς τις παραθαλάσσιες, προς τις άλλες περιοχές της Μαγνησίας, κοντινές και πιο μακρινές.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πόλος έλξης ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο είναι η Αθήνα, γιατί συνδυάζει μοναδικά την πλούσια ιστορία χιλιετιών με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι επισκέπτες έλκονται από το εξαιρετικό κλίμα, τη ζεστή φιλοξενία, τη γαστρονομία και την εύκολη πρόσβαση στα νησιά.
10: Κυριακή 8 το πρωί και τουρίστες από όλο τον κόσμο περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να ανέβουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Κυριακή 9 το πρωί και βλέπουμε ότι οι επισκέπτες επιλέγουν να ξεκινήσουν την ημέρα τους από το πιο βλεμματικό μνημείο της Αθήνας. Έχουν σχηματιστεί ήδη ουρές από τουρίστες από κάθε γωνιά της γης προκειμένου να επισκεφτούν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
11: What do you like most in Athens?
12: Going to see the Acropolis.
13: Visiting the Acropolis.
10: Και από την Ακρόπολη η τουριστική διαδρομή συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης, μπροστά στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτη. Η τελετουργική αλλαγή της προεδρικής φρουράς προσελκύει το ενδιαφέρον των τουριστών.
14: Χιλιάδες Αθηναίοι μπορεί να έχουν εγκαταλείψει το κλεινό Ναύστη για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Όμως, μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι η Αθήνα δεν αδειάζει πραγματικά ποτέ. Τη θέση όσων έφυγαν φαίνεται ότι πήραν οι τουρίστες.
10: Για πολλούς από αυτούς, η Αθήνα αποτελεί τον τελικό σταθμό του ταξιδιού τους.
15: Only two.
16: Next, Thailand.
15: We're going home.
17: We just went to Mykonos yesterday.
10: Για άλλους όμως, είναι απλώς η πρώτη στάση πριν συνεχίσουν προς τα ελληνικά νησιά.
12: 2 days. Only 2 days.
13: Next island or other?
12: Another island. Yes, we are going to Sifos.
15: Yes. We're going to an island next weekend.
13: Where?
15: Corfu.
18: Πολλοί αναφέρουν πως η Ελλάδα τους φαίνεται προσιτός προορισμός με τις μικρές αγορές τους και τα σουβενίρ να αποτελούν μέρος της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας.
19: I'm looking for... It's for my wife, but I don't know what she really likes.
20: Maybe just a little bit cheaper than we thought about before.
21: But it's also not too cheap. I feel like it's middle of the road.
18: Η Αθήνα προσελκύει ταξιδιώτες 12 μήνες το χρόνο που θέλουν να ζήσουν την ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και τον παλμό της σύγχρονης πόλης.
22: Καλησπέρα σας. Πλήθη φιλάθλων κατέκλυσαν το Παρίσι και το Λονδίνο, πανηγυρίζοντας τις μεγάλες επιτυχίες της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Στη γαλλική πρωτεύουσα, οι υποστηρικτές της Παρί πλημμύρισαν τους δρόμους για να υποδεχθούν την ομάδα τους και να την αποθεώσουν για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχή χρονιά. Οι φίλοι της Arsenal κατέκλυσαν τους δρόμους του Λονδίνου για να παρακολουθήσουν την καρδιά. Μπορεί να έχασε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, κατέκτησε ωστόσο την Premier League μετά από 22 χρόνια.
23: Γιορτάζουν οι νικητές. Γιορτάζουν και οι τιμένοι. Παρίσι και Λονδίνο έζησαν μεγάλες φιέστες για διαφορετικούς λόγους. Η Paris Saint-Germain έφερε στην γαλλική πρωτεύουσα το τρόπαιο του Champions League για δεύτερη συνεχή χρονιά, βάζοντας ίσως τα θεμέλια μιας δυναστείας. Η κορυφαία ομάδα της γυραίας Υπήρου έχει τη σφραγίδα του Λουίς Ενρίκε, του ανθρώπου που σταμάτησε την αλόγηση της σπατάλη χρημάτων και έβαλε την Παρί στον ισιοδρόμο. Αυτόν και της μεγάλης ποδοσφαιρικής σχολής της Βαρκελόνης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο κέντρο του Παρισιού πήραν μέρος στην πορεία θριάμβου και αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Στη συνέχεια, οι θριαμβευτές Βουδαπέστης πέρασαν την πόρτα του Μεγάλου των Εγκλησίων για να δεχτούν τα συγχαρητήρια και του Εμμανουέλ Μακρόν. Η γιορτή ολοκληρώθηκε στην έδρα της Παρί, στο Parc des Princes. Στην άλλη πλευρά της μάχης, οι τιμένοι του τελικού της Βουδαπέστης πανηγύρισαν με την ψυχή τους, περιφέροντας στους δρόμους του Βορείου Λονδίνου το δικό τους ιερό δισκοπότηρο. Η κατάκτηση του τίτλου στην Premier League μετά από 22 χρόνια και ύστερα από τρεις συνεχόμενες δεύτερες θέσεις ήταν για τους κανονιέριδες ο βασικός και υποχρεωτικός στόχος της σεζόν. Το Champions League ήταν το μπόνους που άγγιξαν, αλλά τους ξέφυγε. Θα γίνει ίσως ο επόμενος μεγάλος στόχος, που θα χρειαστεί όμως και διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση.
22: Η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε 13-12 την πρωταθλήτρια βουλιαγμένη στο Πέτρος Καπαγέροφ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος. Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα χρειάζονται μία ακόμη νίκη για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα και να επιστρέψουν στην κορυφή του γυναικείου πόλο. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, παίρνοντας το προβάδισμα. Οι παίκτριες της Κικής Λιώση προσπάθησαν ως ο τέλος για ανατροπή, αλλά έχασαν δύο ευκαιρίες στην παίκτρια παραπάνω να πλησιάσουν στον γκολ. Την ερχόμενη Τρίτη, το τέλος των ντέρμπι των δύο ομάδων στο κολυμπητήριο του Λεμού. Στα φιλικά προετοιμασία εν ώψη του Μουντιάλ, η Βραζιλία συνέτριψε με 6-2 τον Παναμά, ενώ η Γερμανία με πρωταγωνιστή τον Ούντα, που πέτυχε 2 γκολ, νίκησε 4-0 τη Φιλανδία στο Μάιντς.
24: Φωτιές πετούσε η Βραζιλία στο Μαρακανά, συνέτριψε με 6-2 τον Παναμά. Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό. Αυτογκολ του Κούνια 1-1 στο 14, κεφαλιά του Κασεμίρο 2-1 για τη Σελεσάο στο 39. Πολύ ωραίο γκολ του Ραγιάν και 3-1 στο 53. 7 λεπτά αργότερα ο Πακετά έκανε το 4-1. Εύστοχο πέναλτι του Τιάγκο 5-1 στο 63. Ωραιότατο γκολ από τον Ντανίλο 6-1 στο 81ο λεπτό. Αμέσως μετά μείωσε ο Χάρβεϊ για το τελικό 6-2. Στην Καλιφόρνια, Μεξικό-Αυστραλία 1-0. 90η συμμετοχή για τον Πινέδα. Το γκολ ο Βάσκες στο 28. Στο Μάιντς, Γερμανία-Φινλανδία 4-0, κεφαλιά του Ούνταφ 1-0 στο 34. Ο Βίρτς διπλασίασε μετά από λάθος της άμυνας στο 48. Ασταμάτητος ο Ούνταφ πέτυχε το δεύτερο πρόσωπικό του τέρμα 9 λεπτά αργότερα. Δυνατό σουτ του Μουσιάλα 4-0 στο 63ο λεπτό. Στο Βρόσλαβ, Πολωνία-Ουκρανία 0-2. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ άνοιξε το σκορ με θαυμάσιο σουτ στο 34ο λεπτό.
0: Την Τρίτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στη Μακεδονία. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς έως 34 στη Θεσσαλία. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου και αμέσως μετά update με τον Φάνη Παπαθανασίου. Καλό απόγευμα να έχετε.
3: ERT News. Ειδήσεις. Με καθαρή ματιά.
5: Όταν η πόλη ξυπνά,
6: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
5: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
6: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
5: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
6: Εδώ όλα συνδέονται.
3: Συνδέσεις με τους Κώστα Παπαχρημίντζο και Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ERT News. Αυτή την Τρίτη στο Φάσμα ταξιδεύουμε στο Νότιο Λίβανο, το οδηπορικό στις πόλεις του Νότου που συνεχίζουν να βομβαρδίζονται παρά τη συμφωνία της Εκεχηρίας. Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε τις προσπάθειες των ανθρώπων να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και συνομίλησε με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου και ένα πολιτικό στέλεχος της Χεζμπολάχ για τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και τα μεγάλα ερωτηματικά για την επόμενη μέρα της χώρας. Δείτε ακόμα. Η εκπομπή συνάντησε στην Αθήνα την Ταράνα Μπέργκ, τη γυναίκα που έδωσε φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από το κίνημα MeToo. Φάσμα, Τρίτη στις 11 το βράδυ, στο ERT News.
25: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
3: Σε αυτή την εκπομπή τίποτα δεν μένει off the record.
26: Αυτό ήταν το εύκολο τώρα. Πάμε στο δεύτερο.
27: Ναι, αυτό ήταν το εύκολο.
3: Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας που πέρασε,
28: τα οποία είναι πολλά και ποικιλακή απόψε,
3: και η ατζέντα της επόμενης.
29: Δεν μας είπατε αν θα παραιτηθείτε.
3: Αλλά και όλο το παρασκήνιο,
30: για να πούμε και το παρασκήνιο λίγο περισσότερο,
3: που αποκαλύπτει τις άγνωστες πτυχές των γεγονότων.
31: Γι' αυτό ρωτώ ποιο ήταν το κλίμα και ποια ήταν τα πηγαδάκια.
3: Off the record. Με τους Άγγελο Μόσχοβα,
32: Σοκάρι το Πανελλήνιο, αυτή η είδηση,
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
33: Γνωριζόμαστε 30 χρόνια, yeah. Έχουμε μοιραστεί πολλές πληροφορίες. Όσες έχουμε μοιραστεί, ίσχυαν πάντοτε στην κοινή δημοσιογραφική μας πορεία.
3: Κελίδα Μπόλα.
34: Υπάρχουν και κάποια σημάδια που ένας γονιός μπορεί να διακρίνει.
32: Σωστά.
3: Κάθε βράδυ, 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο ERT News.
35: Αισθάνομαι ωραία κάθε φορά που έρχομαι, γιατί υπάρχει μια αίσθηση άνεσης, μια παρείστικη ατμόσφαιρα.
3: News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
1: Δελτίο ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα από το ERT News. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η τροχιά έχει λάβει έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς, ενώ αυξημένα είναι τα δρομολόγια των πλοίων και των λεωφορείων των ΚΤΕΛ. Δεκάδες ήταν οι έλεγχοι των κλιμακίων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε όλη τη χώρα λόγω και της αυξημένης κίνησης εν ώψη και του τριημέρου. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 48ωρη αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε 3 επιχειρήσεις εστίασης. Βεβαιώθηκαν 110 πρόστιμα και πρόστιμα 84.000 ευρώ σε επιχειρήσεις εστίασης που δεν έκοψαν αποδείξεις. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται οι κατηγορούμενοι του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πρώτοι 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν αγροτεμάχια νόμιμα. Ένας εξ αυτών έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Οι απολογίες των υπολείπων συλληφθέντων συνεχίζονται. Αύριο οι απολογίες και των υπολείπων 5 κατηγορουμένων που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το ΕΡΤ News, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας που γίνονταν εικονικά μισθωτήρια με κενές σελίδες, ενώ αγροτικές επιδοτήσεις φέρονται να εισέπραταν μέχρι και ψίστες, αποθηκάριοι και καθαρίστριες. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Χτυπήματα ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, ενώ συνεχίζονται τα σχέδια για συμφωνία. Πριν από λίγο οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 2 πυράβλους εναντίον βάσης τους στο Κουβέιτ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ διευρύνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο με σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις για την κατάληψη περιοχών εκτός της ζώνης ασφαλείας. Απόψε συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας. Οι επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν την εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τονίζει η Τεχεράνη και προειδοποιεί για συνέπειες. Στη γέρη δολοφονία συγκλονίζει την Καλαμάτα. Μία 39χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της. Της κατάφερε δεκάδες μαχαιριές, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμώντουσαν τα δύο ανήλικα κοριτσάκια του ζευγαριού 6 και 10 ετών. Οι γείτονες την άκουσαν να φωνάζει βοήθεια, κάλεσαν την αστυνομία, αλλά ήταν αργά για τη γυναίκα. Ο δράστης ομολόγησε το αγριοφωνικό, ενώ τα κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για ψυχολογική υποστήριξη. Πέθανε πριν από λίγο ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στην πόλη των Ιωαννίνων και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων σημειώθηκε στη Μάλτα. Ανατινάχτηκαν χιλιάδες τόνοι εκρηκτικών μαζί με τις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του εργοστασίου. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε ακτίνα χιλιομέτρων, σε σπίτια και αυτοκίνητα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 6 από το Earthflix. Να είστε καλά.

0: ζήσεις με καθαρή ματιά.
1: Δεν το έκανα εγώ. Σου ορκίστηκα σε όρκο που πιο ιερό δεν έχω.
2: Φύγε!
3: Δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο αίμα από το Μανώλη.
4: Λίγο ακόμα.
5: Εγώ σου πλήγωσα και εσύ μου έσωσες τη ζωή.
6: Το ξέρω ότι η κόρη μου πλήρωσε τις πομπές τους. Η Άννα μου που δεν έφταγε σε τίποτα.
7: Ο Αβρίλης έμαθε την αλήθεια για το Γιάννη.
8: Λέγε!
9: Η κόρη σου ας βρει κάποιον της τάξης της.
10: Δυστυχώς, το δικό σου το προξενιό ακυρώνεται.
11: Από ήλιο σε ήλιο, απόψε στις 10 και κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη στην ΕΡΤ 1.
12: Τι μπορεί να κρύβει μία εικόνα? Τι δεν βλέπεις με την πρώτη ματιά? Από την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, ως τη Γάζα, το Κίεβο.
13: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
14: Δεν ξαναβόσκω.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το 1000.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συνευχές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: για ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: βάλα τις ψέματα για μένα.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Ακούτε τη Φωνή των Ελληνών.
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: να σ' αγαπάω.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης. Μπαρμπαθό.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos News. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos News. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Ακούτε τη φωνή των Ινών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-33 και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο.

Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη.

0: Ήταν η Ελένη Δήμη.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Yes, Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6526.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Να μ' αγαπάς τώρα. Γιάννης Κατέβας.

0: δεκάδες πρόστιμα στη λεγόμενη Αθηναϊκή.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Τα σοβαρά τραύματά του στο τροχαίο της 23ης Μαΐου στα Γιάννενα.

0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από μια τελευταία εξέλιξη. Φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Αγίων Θεοδωρών. Μάλιστα, έχει ήδη κλείσει μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο Γιώργος Κοβός για τις πληροφορίες.
1: Αδαμαντία, βρίσκονται δυνάμεις πυροσβεστικής ήδη στο σημείο. Πρόκειται για το 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και όπως βλέπουμε στο βίντεο, στο σχετικό βίντεο, βρίσκονται ήδη εκεί 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες και επιπλέον μία ομάδα πεζοπόρου. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία, όπως προανέφερες, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ παράλληλα έχει διακοπεί και η κυκλοφορία του προαστιακού προς τις δύο κατευθύνσεις. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί, όπως είπαμε, η λωρίδα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη.
0: Γιώργο, είναι οι πρώτες εικόνες τις οποίες βλέπουμε και οι πρώτες πληροφορίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα επανέλθουμε για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη. Αλλάζουμε θέμα. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το στιγερό έγκλημα της 39χρονης στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε, υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα. Όμως οι γείτονες που κάλεσαν στην αστυνομία άκουσαν την άτυχη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα με το θύμα να φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.
2: Με ένα κουζινομάχαιρο, ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, το λαιμό, το στήθος και την πλάτη την 39χρονη γυναίκα του, που άφησε την τελευταία της πνοή στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους, 6 και 10 ετών, που δεν αντιλήφθηκαν το φωνικό.
3: Είμαι πολύ σοκαρισμένη. Δεν
4: είχα ακούσει εδώ στη γειτονιά κάτι.
3: Παιδιά ποτέ δεν είχαν τσακωθεί, ποτέ. Και πάντα μου μιλούσε με αγάπη για τη γυναίκα του, ότι είναι όμορφη, ότι είναι ευτυχισμένη. Έχω πέσει από τα σύννεφα, πραγματικά δεν το πιστεύω.
2: Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε στη 1:47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν το κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια.
5: Ελάτε γρήγορα. Στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγα στο κέντρο της Καλαμάτας, κάποια γυναίκα κάνει έκκληση για βοήθεια.
2: Αστυνομικοί της ασφάλειας Καλαμάτας και της Τροχέας έφτασαν στη 1:52 με τους γείτονες του ζευγαριού να τους ενημερώνουν ότι πριν από λίγο είχε σταματήσει η γυναίκα να φωνάζει.
6: Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη μας.
2: Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος και μετά από εντολές τους ο σύζυγοκτόνος άνοιξε, φέροντας τα ρούχα που φορούσε, διάσπαρτες κυλίδες αίματος. Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού, εντόπισαν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαράς τους νεκρή την 39χρονη με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι.
7: Δεν έχω λόγια.
8: Σοκαριστήκατε εσείς.
7: Ναι, σοκ.
2: Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές καθώς ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
9: Ο καθομολογίαν δράστης της άγριας γυναικοκτονίας φέρεται πως υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και είδε πάνω από το κεφάλι του σύζυγό του με ένα μαχαίρι. Αυτό τον οδήγησε στο να παλέψει μαζί της και τελικά να τη σκοτώσει.
10: Ο 41χρονος ομολόγησε ότι εκείνο σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας τις δικές του αιτιάσεις και τον τρόπο που έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν τις πράξεις του.
2: Στο σημείο κλήθηκε ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το πτώμα της 39χρονης γυναίκας που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στην πλάτη, στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.
11: Και μια φορά πέρα από όλα φωνάζαν, δεν ξέρω τι φωνές ήταν αυτές.
9: Ακούγατε, πόσο καιρό ακούγατε φασαρία και φωνές?
11: 20 μέρες. 20 μέρες.
2: Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιό τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.
0: Ανάστατη είναι η κοινωνία της Καλαμάτας και όλη η Ελλάδα φυσικά από την αυτή γυναικοκτονία. Ο ανταποκριτής μας Κώστας Γαζούλης βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία που έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. Όλοι, Κώστα, στέκονται στην αγριότητα του εγκλήματος, όπως βέβαια προκύπτει από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει.
9: Και θέλω να σου πω, Αδαμαντία, ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Καλαμάτας πέφτασαν 5 λεπτά μετά την κλίση που δέχθηκε το 100 για τη γυναίκα που ζητούσε βοήθεια. Είναι σοκαρισμένοι από την αγριότητα, από τις ποσότητες αίματος που βρήκαν, αλλά και από τα πολλαπλά και πολύ άγρια, σκληρά και βαθιά χτυπήματα που έφερε στο σώμα της, στο άψυχο σώμα της, η άτυχη γυναίκα. Θέλω να σου πω ότι ο δράστης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, έδωσε τη δικιά του εκδοχή. Υποστήριξε ότι ο ίδιος ξύπνησε και την βρήκε πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι. Αυτό τον οδήγησε στο να παλέψει και τελικά να τη σκοτώσει. Ωστόσο, όλα αυτά θα πρόκειται να ρίξει φως τα αποτελέσματα της δικαστικής εξέτασης, στην οποία έχει προχωρήσει η ιατροδικαστική υπηρεσία της Πελοποννήσου. Βρέθηκε εδώ από τα ξημερώματα ο ιατροδικαστής από την Κόρυθο και έχει προχωρήσει στις όλες απαραίτητες εξετάσεις για να ρίξει φως, να δούμε τι προηγήθηκε πριν από αυτή την άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με κατοίκους εδώ, γείτονες του ζευγαριού, τον τελευταίο μήνα, τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, είχαν πυκνώσει τσακωμή, άκουγαν περιστατικά λεκτικής αλλά και πολλές φορές και σωματικής βίας. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμάτας για νοικοκυριακή βία που αφορούσε το συγκεκριμένο ζευγάρι, ενώ και οι δυο τους δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Φυσικά, έμεσα θύματα αυτής της ιστορίας, Αδαμαντία, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι τα δύο ανήλικα κορίτσια ηλικίας 10 και 6 ετών αντίστοιχα, τα οποία σήμερα με πληροφορίες κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο, φέρονται να μην έχουν ακούσει αυτή την άγρια δολοφονία. Βρέθηκαν εδώ έμπειρα στελέχη της αστυνομίας που τα μετέφεραν αργότερα στην παιδιατρική κλινική, εκεί όπου και παραβρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, και δέχονται ιατρική υπερίθαλψη αλλά και ψυχολογική υποστήριξη που, όπως αντιλαμβάνεσαι, την έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτές τις ώρες. Τώρα, ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης, να σου πω ότι κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για ενδοκογενειακή βία καθώς και για παράνομη όπλο κατοχή και όπλο χρησία. Το πιθανότερο είναι να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αύριο το πρωί, αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι κάτι που αναμένουμε να το δούμε. Ενώ παράλληλα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προχώρησε ο ιατροδικαστής εδώ από την Κόρυθο νωρίς σήμερα το πρωί.
0: Το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, γιατί πληροφορίες που είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι έφερε χτυπήματα και στο κεφάλι και στο σώμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Γαζούλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Μέχρι νωρίς το απόγευμα, πολύ λίγοι ταξιδιώτες είχαν επιστρέψει στη βάση τους. Οι περισσότεροι εξάντλησαν και τις τελευταίες ώρες στην εξοχή, ακόμη και σε κάποια παραλία. Όσοι βέβαια από αυτούς που δεν κατάφεραν να φύγουν το τρίμερο εκτός των τειχών.
8: Η αποβίβαση των πρώτων εκδρομέων του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι.
12: Μείναμε 4-5 μερούλες, είχα πάει στα Κουφονίσια, ήταν φανταστικά, γέμισε το νησί. Γινόταν χαμός το πλοίο.
13: Ήμασταν πάρο, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολλοί κόσμος για το τριήμερο πια.
14: Το χαμόγελο που είχαν όταν ξεκινούσαν τις διακοπές για το τριήμερο φαίνεται πως δεν τους συνοδεύει στην επιστροφή. Όμως όλοι μιλούν για μια ευχάριστη παρένθεση και ένα πολύ καλό διάλειμμα από την καθημερινότητα.
15: Καλά, δεν έχω χαμόγελο τώρα που έρχομαι. Νάξω, πάρω. Πόσο ερίστικο. Δύο μερούλε. Και τώρα επιστρέψαμε σιγά σιγά την ρουτίνα μας.
8: Κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται μετά το απόγευμα, οπότε και τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Από τις 4 έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται στο ρεύμα εισόδου η κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων με γύρω του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.
16: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στα διόδια της Ελευσίνας και χωρίς προβλήματα γίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων. Ενώ η τροχέα επιτηρεί όλο το εθνικό οδικό δίκτυο για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.
8: Από 29 έως 31 Μαΐου από τα διόδια Ελευσίνας και Αθηνών πέρασαν συνολικά 238.885 οχήματα. Αριθμός κατά 15% μικρότερος από την αντίστοιχη περισσινή περίοδο. Ουρές δεκάδων μέτρων σχηματίζονταν από τους ταξιδιώτες που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στα πλοία με προορισμό την Αίγινα και το Αγκίστρι.
17: Πάμε στο Αγκίστρι, μονοήμερη.
18: Τι ώρα θα γυρίσετε?
17: 7:30. Να είμαστε εδώ 10.
18: Θα είμαι στη Μονή, τι έγινε. Μόνο η μέρη.
19: Όχι, γιατί για τρίμερο.
18: Επειδή διαβάζαμε.
14: Με σύμμαχο τον καλό καιρό, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όσοι δεν κατάφεραν να αναχωρήσουν την Παρασκευή ή και το Σάββατο, επιλέγουν σήμερα μία μονοήμερη απόδραση, κυρίως προς την Αίγινα, αλλά και το Αγκίστρι.
20: Μονοήμερη Αγκίστρι.
21: Τι να κάνουμε, άμα είχαμε ευκαιρία, μια εβδομάδα θα ήμασταν εκεί τώρα. Θα πάμε παραλία αρχικά, μετά κάνουμε ταβερνάκι να φάμε.
8: Τον ήλιο και τη θάλασσα απόλαυσαν αρκετοί από εκείνους που δεν εγκατέλειψαν την Αττική ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
22: Δεν έχουμε φύγει, θα κάτσουμε εδώ να κάνουμε μπάνια εδώ. Μας αρέσει.
23: Δεν πήγαμε πουθενά. Γιατί εδώ είναι καλύτερα.
24: Είναι η γυναίκα μου, μέσα εγώ κρυώνω, δεν μπαίνω μέσα.
14: Πρώτη του μηνός και όσοι έμειναν στο κλεινό νάστη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έσπευσαν στις ακτές για μια ανάσα δροσιάς με τις ομπρέλες στην παραλία της Γλυφάδος όπου και βρισκόμαστε να έχουν καταληφθεί στο σύνολό τους από παρέες και οικογένειες.
25: Καλό καλοκαίρι!
26: Είτε αυθημερών, είτε για περισσότερες ημέρες, η Χαλκιδική αποτελεί τον κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και οι παραλίες του Αγίου Μάμα είναι γεμάτες από κόσμο κάθε ηλικίας.
27: Και δουλεύαμε τις προηγούμενες μέρες, ήρθαμε αυθημερών, ήρθαμε να κάνουμε ένα μπανάκι και επίσης στην πραγματικότητα.
28: We are from Italy and we are here for a little vacation in Greece. And today is the first day we actually will be able to take a bath.
8: Με το θερμόμετρο να έχει φτάσει στη Λέσβο σήμερα τους 30 βαθμούς, στις παραλίες κατέφυγαν ντόπιοι και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι και την αργία του Αγίου Πνεύματος.
29: Χαλαρά. Φοιτητές είμαστε, μπάνιο, χρονιάτικα.
30: Ναι, χαλάρωση σήμερα.
8: Η επιστροφή των εκδρομεών αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.
14: Έχει λοιπόν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε ήδη τους συναδέλφους στα σημεία του ρεπορτάζ. Η κίνηση στις όδους Αττικής αυξάνεται σταδιακά. Δεν υπάρχουν ωστόσο προβλήματα τουλάχιστον προς το παρόν. Ανάλογη φαίνεται να είναι η εικόνα και από τη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πούν όμως αναλυτικά. Βλέπουμε την Μαρία Σταθοπούλου στα διόδια της Ελευσίνας, η Χαράγιανοπούλου στο λιμάνι του Πειραιά και η Δέσποινα Κρητικού στα διόδια των Μαλγάρων. Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή που βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας.
31: Αδαμαντία, με σύμμαχο τον καλό καιρό γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ομαλά διεξάγεται η κίνηση, αυξάνεται σταδιακά όπως και εσείς μπορείτε να δείτε με την βοήθεια του περατέρ μας του Βαγγέλη Αγκουριά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κίνηση θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες γύρω στις 8 με 9 το βράδυ όπως μας είπαν από την Ολυμπία Οδό. Πάνω από 136.000 οχήματα έφυγαν από το κλεινό νάστη με κατεύθυνση την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Ικανοποιημένοι επιστρέφουν οι εκδρομείς, χάρηκαν όπως μας είπαν όμορφες στιγμές, έκαναν μάλιστα κάποιοι το πρώτο τους μπάνιο, ξεκουράστηκαν και από τις 12 μετά το μεσημέρι έως αυτήν την ώρα πάνω από 25.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια με κατεύθυνση την Αθήνα. Επιποδός βρίσκεται όλη η δύναμη της τροχέας με παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο εθνικό δίκτυο, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ αυστηροί οι έλεγχοι που γίνονται για επικίνδυνη οδήγηση, για ταχύτητα, ζώνες, κράνη και φυσικά κινητά τηλέφωνα.
14: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία, και να έρθουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου και φτάνουν χαρά τα δρομολόγια των ferry boat από Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό.
32: Κυρίως από τον Αργοσαρονικό είναι ο κόσμος που επιστρέφει σήμερα περισσότερο, καθώς είναι κοντινά τα νησιά, έχουν φύγει και κάποιοι λίγες ημέρες νωρίτερα. Είδαμε φυσικά και πλοία από τις Κυκλάδες, με ταξιδιώτες που επέλεξαν να περάσουν σε αυτά τα πανέμορφα νησιά το τριήμερο, ίσως και λίγο ακόμα παραπάνω ημέρες. Φαίνεται όμως ότι η μεγάλη επιστροφή θα γίνει αύριο το πρωί, καθώς όσοι μπήκαν στη διαδικασία να ταξιδέψουν σε μακρινά νησιά, φαίνεται πως θα πάρουν το γαράβι απόψε το βράδυ και θα επιλέξουν το βραδινό δρομολόγιο, έτσι ώστε να μην χάσουν καθόλου χρόνο από τις διακοπές. Άλλωστε είναι μόλις 3 ημέρες, είναι αρκετά τα έξοδα και μεγάλο το ταξίδι και κάθε ώρα στο νησί σε έναν πολύ όμορφο προορισμό μακριά από το κλεινό νάστη έχει τη σημασία του, μετράει. Οπότε από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να έρθουν ακόμα μεγάλα καράβια από Δωδεκάνησα κυρίως και δύο προορισμοί ακόμα από Κυκλάδες. Φυσικά θα μεταφέρουν κάποιους από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν. Ωστόσο αναμένεται αύριο το πρωί που είναι πλέον και η εργασία διαθεσιμη μέρα για όλους, να επιστρέψουν οι περισσότεροι από τους σχεδόν 45.000 ταξιδιώτες που επέλεξαν τα πλοία για να ταξιδέψουν όχι μόνο από τον Πειραιά αλλά και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
0: Οι τυχεροί λοιπόν που χάρηκαν τα νησιά αυτές τις μέρες, να σε ευχαριστήσουμε χαρά και να δούμε τι γίνεται στην πλάση του Αλίμου. Εκεί βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, βλέπουμε ότι αρκετοί λουόμενοι πίσω σου ενδεχομένως να ξενυχτήσουν και στην παραλία.
1: Τη στιγμή που κάποιοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για το κρινόν άστι, όσοι έμειναν πίσω έσπευσαν στις κοντινότερες παραλίες της Αττικής, όπως διέπεται με τη βοήθεια του συνεργείου του ET News. Κλείνουν λοιπόν με τον τρόπο αυτό, με βουτιές, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μιλάμε για μία ημέρα ηόλουστη, με υψηλές θερμοκρασίες, ένας καιρός επομένως που δεν άφησε περιθώρια για άλλη επιλογή. Η παραλία ήταν μονόδρομος, είτε οι λουόμενοι επέλεξαν το ελεύθερο κομμάτι της ακτής, είτε το οργανωμένο, δεδομένων των οικονομικών τους. Σε κάθε περίπτωση, οι μικροί και μεγάλοι μέχρι και αυτή την ώρα υποδέχονται το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο, κολυμπούν, κάνουν υιοθεραπεία, απολαμβάνουν συνάμα το φαγητό τους και δροσερά ροφήματα μαλάχη δίπλα στο κύμα, ένα μοτίβο που έχουν επαναλάβει αρκετές φορές από νωρίς το πρωί, ενώ όπως μας λένε αρκετοί εξ όσων έχουμε συνομιλήσει θα μείνουν μέχρι και τη δύση του ηλίου, θέλοντας να πάρουν μερικές ακόμα ανάσες δροσιάς αδαμαντία.
0: Χαίρονται λοιπόν τον ήλιο, τη θάλασσα ή ακόμη και τις βραδινές ώρες, την καλή παρέα στην παραλία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα. Να έρθουμε όμως στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, να δούμε τι γίνεται με την φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Εθνική Οδό. Γιώργος Κοβός μαζί μας και θα δούμε και τις πρώτες εικόνες.
2: Αδαμαντία, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, είναι πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή της πυρκαγιάς. Όπως μας είπαν, φαίνεται ότι το έχουν μαζέψει σε αρκετά μεγάλο σημείο οι πυροσβέστες. Περιμένουν στην επόμενη ώρα να δοθεί υποέλεγχο. Πρέπει όμως να πούμε ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων του προαστιακού, των σημείων του προαστιακού, αλλά και έχει αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Αθήνα. Όσον αφορά στα του προαστιακού, να σου πω ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στο σταθμό των Αγίων Θεοδόρων με 140 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Κορίνθου με 197 επιβάτες, αδαμαντία.
0: Και πάντως από την εικόνα του drone του RT News βλέπουμε την εικόνα όπως αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή. Είναι αποκλεισμένη η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Το επαναλαμβάνουμε και για τους οδηγούς που κινούνται στον οδικό άξονα. Αλλά ωστόσο τουλάχιστον είναι βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Δεν έχουμε δει καν καπνό αυτή την ώρα, αλλά υπάρχουν ουρές χιλιόμετρων, αρκετή κίνηση των αυτοκινήτων, τα οποία συγκεντρώνονται στις υπόλοιπες λωρίδες για να μετακινηθούν προς στην Αθήνα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο φυσικά εκ νέου θα ενημερώσουμε. Και να έρθουμε λοιπόν στα του τριημέρου και στον καιρό. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, η θερμοκρασία λίγο-λίγο αρχίζει να ανεβαίνει. Είναι στο στούντιο μαζί μας η Νικόλετα Διακοπούλη, μετεωρολόγος μας. Καλησπέρα, Νικόλετα.
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλό
0: 30
3: μήνα.
0: Βαθμούς κατά μέσο όρο και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
3: Ξέρεις τι, να πω κάτι για τους Αγίους Θεοδόρους, γιατί έχουμε τώρα τη φωτιά σε εξέλιξη και από τον drone το είδαμε και εμείς. Δεν φυσάει στην περιοχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό και κέριο και έχουμε βελτιωμένη εκεί εικόνα μέχρι 3 μποφόρ. Το αμέσως όμως επόμενο διάστημα θα στραφούν οι άνεμοι σε βοριάδες με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τώρα πραγματικά το καλοκαίρι ξεκινά και ξεκινά στη χώρα μας ήπια, γλυκά, χωρίς ακρότητες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ανάσες, γιατί θα έρθουν και οι ζέστες οπωσδήποτε στη χώρα μας. Τώρα η επιστροφή γίνεται ομαλά τουλάχιστον καιρικά και στις θάλασσες μας δεν ξεπερνάμε λοιπόν τα 4 με 5 μποφόρ τώρα και κάποιες μπόρες μεμονωμένες θα έχουμε αυτές τις ώρες μόνο σε ορεινές περιοχές. Να δούμε και τη συνέχεια.
0: Να δούμε
3: μαζί
0: και τις επόμενες μέρες και η αυριανή μέρα. Έχει ενδιαφέρον.
3: Βεβαίως.
0: Με καλή θερμοκρασία, Νικόλετα.
3: Υπέροχα θα είναι. Γενικώς θα μείνει αυτό το μοτίβο και Τρίτη και Τετάρτη με αρκετή ηλιοφάνεια. Κάποιες μπόρες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα, και ιδιαίτερα στη Μακεδονία, με τους ανέμους Τι να πω, μέχρι 5 μποφόρ.
0: Καλό για του ανέμου το επισημαίνει και πάλι και, για τι φωτιές.
3: Είναι πολύ σημαντικό πια, ξέρεις, θα ξεκινήσουν και οι ζέστες και θα έχουμε όλοι και επιφυλακή στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα να πω ότι οι πιο ζεστές περιοχές αυτές τις ημέρες, ενδιαφέρουν πολύ οι θερμοκρασίες, θα είναι λοιπόν η Θεσσαλία με 34 βαθμούς εκεί.
0: Πολύ παθη Θεσσαλία.
3: Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε πολλά τριαντάρια. Να το τονίσουμε όμως, είναι θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι το ελληνικό, όπως καταλαβαίνεις, και θα έχουμε ζέστη. Η μόνη διαφορά την Πέμπτη, μια διαταραχή θα φέρει κάποιες βροχές παραπάνω, κυρίως στη Δυτική Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι όμως σύντομες. Από Παρασκευή τα φαινόμενα μαζεύονται και ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα, για τις πληροφορίες. Αλλάζουμε θέμα. Λουκέτα και δεκάδες πρόστιμα περιέχει ο απολογισμός της ΑΔΕ μετά τους πρώτους ελέγχους της φετινής καλοκαιρινής σεζόν. Οι έφοδοι στην λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα οδήγησαν σε βεβαιώσεις σημαντικών παραβάσεων σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής. Βλέπουμε ήδη Διογό Κατσέλη να μας τα εξηγήσει εγώ.
4: Σε ερωτικούς ελέγχους διενήργησαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων Αδαμαντία, όπως είπες και εσύ, σε καταστήματα εστίασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση των καταστημάτων αυτής της κατηγορίας. Συνολικά διενεργήθηκαν 102 έλεγχοι και σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά. Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις και τα πρόστιμα ανήλθαν σε 84.000 ευρώ. Να πούμε επίσης, Αδαμαντία, ότι επιβλήθηκε και το μέτρο της 48 ώρες αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάρλυρο, Άλυμο και Γλυφάδα, λόγω παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι παραβάσεις αυτές, Αδαμαντία, επικεντρώθηκαν κυρίως στη μη έκδοση αποδείξεων, στην παραβίαση του φορολογικού μηχανισμού, αλλά και στην μη διαβίβαση συναλλαγών στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η ΑΔΕ, τα συνεργεία, τα αρμόδια κλιμάκια θα συνεχίσουν τους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής σεζόν και ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, Αδαμαντή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γωγό, και θα έρθουμε στο θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες, στις τιμές των καυσίμων που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μαζί μας βρίσκεται ο Θάνος Τσίρος. Καλησπέρα, Θάνο. Πάντως, τουλάχιστον ο μήνας Ιούνιος ξεκινά με χαμηλότερες τιμές στην Αντλία και αμετάβλητα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
5: Τα καλά νέα είναι ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου τις προηγούμενες ημέρες έφερε την αποκλιμάκωση στις δηληστηριακές τιμές και αυτό σημαίνει ότι ο Ιούνιος θα ξεκινήσει με πτώση στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Θα βλέπουμε τη μέση πανελλαδική τιμή να υποχωρεί συνεχώς όσο θα έρχονται τα στοιχεία στην επιφάνεια τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται από τους αρμόδιους του κλάδου ότι η αμόλυβδη θα διαμορφωθεί σε ένα μέσο πανελλαδικό επίπεδο στα επίπεδα του 2,03. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει και στο 2,14 πριν από αρκετές ημέρες και βεβαίως θα εξακολουθήσει να υπάρχει ένα εύρος. Εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα αγοράζουμε κάτω από τα 2 ευρώ, ακόμη και από το 1,92. Στα νησιά ακριβότερες οι τιμές θα υποχωρήσουν όμως σε σχέση με τα πολύ ψηλά επίπεδα του 2,30 που είχαμε καταγράψει τις προηγούμενες ημέρες. Στο πετρέλαιο κίνησης από σήμερα υπάρχει και η μειωμένη επιδότηση κατά 5 λεπτά και πάλι όμως μία μέση πανελλαδική τιμή τη βλέπουμε να διολυσθένει προς το 1,77. Από εκεί και πέρα με ένα εύρο στο οποίο θα κινηθεί από το 1,68 μέχρι το 1,85. Αυτά μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται από το τι θα γίνει με την διεθνή τιμή του πετρελαίου, καθώς σήμερα έχουμε πλήρη αναστροφή του κλίματος. Λίγο πριν καταγραφόταν αύξηση της τάξης του 6,5-7% στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, η οποία και πάλι προσεγγίζει τα 97-98 δολάρια το βαρέλι. Στο ηλεκτρικό ρεύμα από την άλλη περιά ξεκινάει ο μήνας χωρίς αυξήσεις. Δεν υπήρξαν αναπροσαρμογές στις τιμές χοντρικής και αυτό επέτρεψε στις εταιρείες να κρατήσουν τα τιμολόγια αμετάβλητα περίπου στο ίδιο επίπεδο. Αυτό που θα δουν όμως οι καταναλωτές είναι σημαντικές διαφοροποιήσεις από πάροχο σε πάροχο στα κειμενόμενα τιμολόγια η κιλοβατόρα από τα 13,5 έως τα 19 λεπτά, στα σταθερά από 14 έως 19 λεπτά. Κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται και η σχετική έρευνα από τους καταναλωτές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Μήνας διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις τροφίμων αναμένεται να είναι ο Ιούνιος, με κεντρικό στόχο την συγκράτηση στις τιμές. Το αποτέλεσμα των συζητήσεων θα καθορίσει και το αν θα παραταθούν μέτρα όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στην αγορά, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα κρέατα, ενώ στα καλοκαιρινά φρούτα οι τιμές κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
6: Μπορεί οι διεθνείς τιμές σε αρκετές πρώτες ύλες να παρουσιάζουν σταδιακά σημάδια αποκλιμάκωσης, όμως για τα νοικοκυριά η μάχη με την ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει καθημερινή. Αν και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ανατιμήσεις σε τυποποιημένα προϊόντα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
7: Όλα. Τα πάντα εδώ και καιρό. Μόνο ανεβαίνουν.
5: Έχω παρατηρήσει αυξήσεις. Άλλες δικαιολογημένες, άλλες όχι. Δύσκολα ελέγχεται η αγορά, νομίζω.
6: Ο Υπουργός Ανάπτυξης κάνει λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, απευθύνοντας πρόσκληση τόσο στις βιομηχανίες τροφίμων όσο και στα σούπερ μάρκετ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30η Ιουνίου.
9: Οι αυξήσεις παίζουν περίπου από το 5 έως το 15%. Τα πολύ βασικά προϊόντα είναι γύρω στο 5-6% και λίγο τα άλλα είναι και πάνω από 10%.
10: Τα απαραίτητα της διατροφής. Τροφίες, δηλαδή τα γαλακτοκομικά και τα λοιπά, θέλεις τουλάχιστον 40 ευρώ.
11: Γενικά ακριβία.
12: Ακόμα και για τα βασικά προϊόντα, όπως λένε οι καταναλωτές στην Καβάλα, η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε μια άσκηση για γερά νεύρα, αναζητώντας οικονομικές λύσεις και προσφορές.
6: Οι κατηγορίες τροφίμων με τις μεγαλύτερες αυξήσεις πάντως παραμένουν τα κρέατα, οι μαργαρίνες και τα φυτικά έλαια. Πιο ισορροπημένη σε σχέση με πέρσι εμφανίζεται η αγορά των καλοκαιρινών φρούτων, καθώς λόγω της αυξημένης παραγωγής οι τιμές σε αρκετά από αυτά έχουν μειωθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κεράσια που φέτος κοστίζουν από 2,5 έως 7 ευρώ το κιλό ανάλογα με το σημείο πώλησης, όταν ένα χρόνο πριν η τιμή τους άγγιζε ακόμα και τα 10 ευρώ το κιλό.
13: Υπάρχει το μαλακό εδώ που μπορεί να το φάει ο καθένας που κάνει 3 ευρώ και έχει το πολυτελείας 4 ευρώ.
15: Τα κεράσια είναι ντόπια, όπως βλέπετε και οι τιμές είναι εξαιρετικές στα 2,5 ευρώ 2 κιλά ένα τάλιρο. Υπάρχει αυθονία τώρα εδώ στην περιοχή μας.
6: Στα Βερίκοκα οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί μετά τις περσινές μεγάλες ανατιμήσεις. Αυτή την περίοδο πουλούνται από 4,85 έως 6 ευρώ το κιλό, ενώ ελαφρώς ακριβότερα πουλούνται τα καρπούζια στα 1,10 με 1,30 ευρώ το κιλό.
0: Εκτός σύνορων, ανεβάζουν ξανά την ένταση στον Περσικό κόλπο τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ιράν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ και γράφει σε ανάρτησή του: «Χαλαρώστε και όλα θα πάνε καλά». Όμως, πριν από λίγο, ιρανικά μέσα μετέδωσαν πως η Τεχεράνη πάβει να διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον λόγω της συνέχισης του πολέμου σε Λίβανο και Γάζα.
16: Νέες επιθέσεις εναντίον αλλήλων, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν πως σε αυτοάμυνα έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν. Η φρουρή της επανάστασης εξαπέλυσαν αντεπίθεση εναντίον βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο ανακοίνωσε πως παγώνει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου σε Λίβανο και Γάζα.
17: Ο ναυτικός αποκλεισμός και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από τσιωνιστικό καθεστώς που διαπράττει γενοκτονία αποτελούν σαφή απόδειξη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν συμμορφώνονται με την κατάπαυση του πυρός. Κάθε επιλογή έχει και ένα τίμημα.
16: Είχε προηγηθεί ανάτηση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία υποστήριζε πως το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία.
19: Το Ιράν επιθυμεί πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία και αυτή θα είναι ευνοϊκή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όσους στέκονται στο πλευρό μας. Απλά καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος.
16: Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο σημείο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέμεναν την ιρανική απάντηση στις τροποποιήσεις του Προέδρου Τραμπ που αφορούν στα ζητήματα των πυρηνικών και των στενών του Ορμούζ.
20: Την
16: ίδια ώρα το CNN μεταδίδει πως η Τεχεράνη έχει αποκαταστήσει τις πυραυλικές δυνατότητές της και πως έχει ανοίξει 50 από τις 69 εισόδους σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις με βαλιστικούς πυράβλους που είχαν θαυτεί μετά από τις αεροπορικές επιδρομές Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ενώ το BBC αποκαλύπτει πως οι ιρανικές επιθέσεις από την αρχή του πολέμου ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι είχε αναγνωριστεί δημόσια, καθώς το Ιράν έχει προκαλέσει καταστροφές σε 20 αμερικανικές στρατιωτικές τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή.
0: Πολλά είναι τα μπρος πίσω και η μετέωρη κατάσταση παραμένει ως προς το τι μέλη γενέστε με τις διαπραγματεύσεις Αμερικής-Ιράν. Στο στούντιο μαζί μας η προϊσταμένη του εξωτερικού δελτίου του RT News, Άννα Παπασωτηρίου. Άννα, καλησπέρα, να δούμε αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις προθέσεις των δύο πλευρών, Ιράν και Αμερικής, με δεδομένο βέβαια και τη νέα αυτή εξέλιξη που μας έρχεται από τα ιρανικά μέσα, ότι παγώνουν τις διαπραγματεύσεις οι Ιρανοί.
11: Ναι, θα σου έλεγα ότι η αλήθεια είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να επιστρέψει στον πόλεμο, αλλά όσο δεν καταλήγουν σε μία συμφωνία, ο κίνδυνος είτε αυτής της μεταξύ τους έντασης είτε της περιφερειακής αυξάνει και το ρίσκο στο να ουσιαστικά η περιοχή να οδηγηθεί σε μία γενικότερη ανάφλεξη. Θα σου έλεγα ότι ουσιαστικά το ιρανικό καθεστώς αντιλαμβάνεται πλήρως και ξεκάθαρα ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει την κλιμάκωση στην παρούσα αυτή φάση τουλάχιστον, και ακριβώς επειδή το αντιλαμβάνεται αυτό, θέλει, χρησιμοποιεί ως όπλο στις διαπραγματεύσεις την απειλή της περιφερειακής ανάφλεξης. Γι' αυτό και ουσιαστικά ζητά, παγώνει, ανακοίνωσε ότι παγώνει τις έμεσες διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, υπενθυμίζοντας επίμονα ότι η εκεχηρία, αυτή που είναι σε ισχύ και αυτή που είναι υποσυζήτηση να παραταθεί, ισχύει και για τον Λίβανο και για τη Γάζα βεβαίως, και απειλεί μάλιστα να ενεργοποιήσει και τους Χούθη. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι να διαφυλάξει την ενότητα του άξονα της αντίστασης, και γνωρίζει και πάρα πολύ καλά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να βάλει φρένο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ. Mm-hmm. Που ειδικά για το Λίβανο πρέπει να σου πω ότι πρώτη φορά έπειτα από 26 χρόνια για την ακρίβεια γίνονται τόσο βαθιά μέσα στο έδαφος του, και μάλιστα έχουν επιστρέψει οι επιθέσεις και στη Βηρυτό για πρώτη φορά έπειτα από 3 εβδομάδες. Αυτό που μένει να δούμε βεβαίως είναι πώς θα αντιδράσει η Ουάσιγκτον και βέβαια ποια θα είναι και η τύχη αυτής της νέας διπλωματικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει, με σκοπό να αποσυνδέσει το ζήτημα του Λιβάνου από τις ιρανικές διαπραγματεύσεις. Στην Ουάσιγκτον θεωρούν ότι αν αυτό το καταφέρουν, στην ουσία θα έχουν στερήσει από την Τεχεράνη, από το ιρανικό καθεστώς, ένα σημαντικό γεωπολιτικό χαρτί, και ότι ίσως έτσι εμφανιστεί και πιο πρόθυμη να κάνει συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό της πρόγραμμα.
0: Μεγάλα θέματα. Βέβαια, το Λίβανο το θέτει από την αρχή η Τεχεράνη στο τραπέζι. Μένει να δούμε αν έχουμε και κάποιες εξελίξεις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Παπασωτηρίου. Και σε αυτό θα έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στο Λίβανο, καθώς είναι δραματικές οι στιγμές εκεί, με χιλιάδες αμάχους να εγκαταλείπουν τη Βηρυτό μετά από σήμα Νετανιάχου για επίθεση σε στόχους της Χεσμπολά στην Τάχεια και μεγαλύτερη διείσδυση στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το στρατηγικό κάστρο την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν νέα μεσολαβητική προσπάθεια.
18: Χιλιάδες Λιβανέζοι αναγκάζονται και πάλι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τη νέα διαταγή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για επιθέσεις στη Βηρυτό.
20: أمر نتنياهو الذي أمر الآن نحن نتابع يعني صور وصلتنا من الضاحية الجنوبية وهي تدلل على أن هنالك حركة نزوح كبيرة جدا إثر

0: والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا.
1: Οι Ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν στο βαθύτερο σημείο στο Λίβανο, επέστρεψαν έπειτα από 26 χρόνια σε ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά σημεία της χώρας. Κατέλαβαν το μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ 900 ετών, που δεσπόζει πάνω από τον ποταμό Λιτάνη, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων.
2: Any force controlling Beaufort gains a powerful surveillance position, allowing it to monitor military activity, troop movements and potential threats across a vast area of southern Lebanon and northern Israel.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε τόσο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου όσο και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ώστε να προωθήσουν μια νέα πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια ώρα η Γαλλία καταδίκασε τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο και ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
3: Στα δικά μας και πάλι, δεκάδες πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν στο οργανωμένο κύκλωμα με τους 17 συλληφθέντες και σύμφωνα με το ελληνικό FBI είχαν αποσπάσει παράνομα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε 18 περιοχές της χώρας. Η οργάνωση εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις ακόμη και με στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει ή και για λογαριασμό προσώπων που δεν είχαν καμία σχέση με την γεωργία.
4: Η πολυπρόσωπη εγκληματική οργάνωση που ξεκίνησε τη δράση της από τη Βόρεια Ελλάδα και βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκτιμάται ότι είχε λάβει 4,5 εκατομμύρια ευρώ από παρένομες επιδοτήσεις, δρούσε σε 18 περιφερειακές ενότητες, 317 πρόσωπα φέρεται να ήταν εμπλεκόμενα. Πρώτα εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια, προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας, δήλωναν καλλιέργειες, προχωρούσαν σε υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και εισέπραταν τις επιδοτήσεις. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια φέρεται να εμφανίζονταν μισθωμένα από πρόσωπα που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχαν πραγματική αγροτική δραστηριότητα, όπως ψύστης, αποθηκάριος και ιδιοκτήτης ίντερνετ καφέ. Ενώ σύμφωνα με τις αρχές, σε αρκετές ηλεκτρονικές αιτήσεις καταχωρούνταν λευκές σελίδες ή μη σχετικά έγγραφα, προκειμένου να φαίνεται ότι ο φάκελος περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στον στενό πυρήνα της οργάνωσης φέρονται να συμμετείχαν 41 πρόσωπα, 4 φερόμενοι αρχηγοί, 4 υπαρχηγοί και 276 περιφερειακά μέλη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αρχηγοί συντόνιζαν το δίκτυο, οι υπαρχηγοί διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, οι υπάλληλοι ΚΙΒ παρήχαν τεχνική υποστήριξη και οι αιτούντες έκαναν τις αιτήσεις και εισέπραταν τις επιδοτήσεις. Οι αιτούντες δήλωναν ότι καλλιεργούσαν τις εκτάσεις και λάμπαναν επιδοτήσεις χωρίς να προκύπτει πραγματική παραγωγική δραστηριότητα. Η έρευνα κατέγραψε δεκάδες αιτήσεις που υποβλήθηκαν από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε κοινό IP υποβολής, ήδη εκμισθωτές σε πολλαπλές αιτήσεις, ψευδή μισθωτήρια και αποβιώσαντες ως εκμισθωτές. Ενδεικτική είναι η περίπτωση προσώπου που είχε αποβιώσει το 2016, αλλά εμφανίζεται σε μισθωτήριο του 2020 ως εκμισθωτής αγροτεμαχίου. Αντίστοιχα, φερόμενος ως αρχηγός από το 2019 έως το 2024, εισέπραξε ενισχύσεις ύψους 600.000 ευρώ. Για την νομιμοποίηση των εσόδων, φέρεται να έσπαγαν τα ποσά των επιδοτήσεων σε μικρότερες συναλλαγές και να πραγματοποιούσαν τις μεταφορές μέσω συνδεδεμένων λογαριασμών, επιχειρώντας να αποκόψουν τη διαδρομή του χρήματος από την αρχική πηγή.
3: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της πρώτης ομάδας των συλληφθέντων. Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου για να δούμε τι αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές, Άννα.
5: Και Δαμαντία, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψη απολογιών των πρώτων 10 εμπλεκομένων. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν κατά περίπτωση είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση αστυνομικό τμήμα και σε έναν εμπλεκόμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους αρνήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή την όποια εμπλοκή τους στην υπόθεση. 33χρονος, ο οποίος είναι ιδιωτικός υπάλληλος, φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή. Εργάζομαι από 20 χρονών, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Δεν έχει κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕΣ λογαριασμό μου ούτε ένα ευρώ. Δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ στο σπίτι μου. Δεν έχω ακίνητη περιουσία. Το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο είναι ένα αυτοκίνητο 16.000 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε. Αρνούμε οποιαδήποτε εμπλοκή. Ένας άλλος κατηγορούμενος νέος αγρότης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει σε τι ενέργειες προέβη το κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Όλα έγιναν εν αγνία, του φέρεται να υποστήριξε. Και να σου πω ότι σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια 12 κατηγορούμενοι, 2 πήραν νέα προθεσμία και θα απολογηθούν.

0: αύριο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, ανάμεσα αυτούς και τα αρχηγικά μέλη.
1: Και οι αρχηγοί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Οδύνη και θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 34 ετών. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν διασωληνωμένος έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στις 23 Μαΐου στα Γιάννενα. Βλέπουμε ήδη τον Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, βρίσκεσαι στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Δυστυχώς δυσάρεστη η εξέλιξη.
2: Καλησπέρα, Δαμαντία, κυρίες και κύριοι. Βαρύ το κλίμα εδώ. Όλη η πόλη θρηνεί αυτό το παιδί, αυτόν τον διεθνή παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Το καλοσυνάτο παιδί, πάντα με το χαμόγελο, που δυστυχώς λίγες ώρες πριν έφυγε από κοντά μας, δεν κατάφερε ο Μάριος Οικονόμου να νικήσει το σοβαρό αυτό τραυματισμό που αντιμετώπιζε. Νοσηλεύτηκε για 9 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και σήμερα δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή. Να σου πω ότι το Σάββατο, το μοιραίο αυτό Σάββατο 23 Μαΐου, την ώρα που ο Μάριος Οικονόμου κατευθυνόταν προς το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και οδηγός του επιχειρεί να κάνει αναστροφή. Η σύγκρουση είναι πλαγιομετωπική, πάρα πολύ ισχυρή, που είχε σαν αποτέλεσμα ο Μάριος Οικονόμου να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που οι νευροχειρούργοι προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για να γίνει αποσυμπίεση του εγκεφάλου λόγω του ειδήματος. Όλες αυτές τις ημέρες συγγενείς, φίλοι, περιμένανε να γίνει το θαύμα, να τα καταφέρει αυτή η σχισμή αισιοδοξία που υπήρχε από τους γιατρούς να καταφέρει να ζήσει. Δυστυχώς όμως σήμερα όλοι
1: θρηνούν.
2: Ευχαριστούμε να πούμε το τελευταίο αντίο σε αυτό το παιδί.
1: Ακριβώς.
2: Σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του φωνικού τροχαίου στην Πάτρα με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του. Η κάμερα στο κράνος που φορούσε ο πατέρας δεν έδωσε απαντήσεις, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλουν πως το σημείο είναι άκρος επικίνδυνο.
3: Μεσημέρι Κυριακής, λίγα λεπτά πριν από τη μία. Κάτω από την περιμετρική όδο της Πάτρας επικρατεί αναστάτωση, ενώ στο σημείο σπέβδουν ασθενοφόρα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον 46χρονο πατέρα, ενώ ο 17χρονος γιος του είναι ήδη νεκρός. Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν μόλις έχει βγει από το δρόμο, προσκρούοντας τα κεκλειδώματα και στο τσιμεντένιο στη Θεό που βρίσκονται στο σημείο πάνω από μια δεκαετία τώρα, λόγω εργασιών ενίσχυσης και στήριξης της γέφυρας.
4: 10 χρόνια υπάρχει αυτή η ιστορία. 10 χρόνια σκοτώνεται κόσμος και τώρα πάει.
3: Ο 46χρονος είχε κάμερα στο κράνος του, η οποία όπως φαίνεται έχει σταματήσει την εγγραφή λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση. Τα ασθενοφόρα μεταφέρουν πατέρα και γιο στο νοσοκομείο του Ρίου που βρίσκεται πολύ κοντά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο 46χρονος πατέρας αφήνει την τελευταία του πνοή.
5: Έχουμε σοκαριστεί όλοι στην γειτονιά και σε όλη την Πάτρα.
6: Είναι ένα δράμα.
3: Ο 17χρονος ήταν διακεκριμένος αθλητής στην ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής.
7: Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία στην Πάτρα, συμμαθητές, συναθλητές, φίλοι και εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο 17χρονος δεν θα ξαναγυρίσει στην αίθουσα του σχολείου του.
8: Η τοπική κοινωνία πενθεί. Το ελληνικό μπάσκετ πενθεί. Η Παναχαϊκή πενθεί. Ο Ηλίας Κωνσταντίνος ήταν μέλος της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής και διακρίθηκε για τις αγωνιστικές επιδόσεις του, αλλά κυρίως για το ήθος και τις αδελφές του.
9: Δεν υπάρχουν λόγια, πραγματικά. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Γνωρίζουμε τη μητέρα, έχουμε υπάρξει συμπαίχτριες στην Ολυμπιάδα πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε τα παιδιά και τα δύο, μια πολύ καλή οικογένεια.
3: Η τροχέα διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη ταχύτητα του οχήματος, τις συνθήκες του οδοστρώματος, αλλά και την ασφάλεια των έργων που πραγματοποιούνται στο σημείο.
1: Ανοίγουν σήμερα οι πύλες της έκθεσης Ποσειδόνια 2026 με χιλιάδες στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας να δίνουν το παρόν, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Την έκθεση εγγενιάζει ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε όσα λέει.
10: Την μεγάλη χαρά να κηρύξω και φέτος την επίσημη έναρξη αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής της ναυτιλίας, που όπως ακούσαμε συγκεντρώνει παραπάνω από 2.200 εκθέτες, παραπάνω από 40.000 επισκέπτες από 140 χώρες, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, λιμάνια και ναυπηγεία, εταιρείες start-up και επενδυτές, κατασκευαστές και υπηρεσίες. Ένα παγκόσμιο δυναμικό οικοσύστημα το οποίο συναντιέται στα Ποσειδόνια για να ανταλλάξει απόψεις, να βρει λύσεις, να κλείσει συμφωνίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι η καρδιά της παγκόσμιας διαυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα. Έτσι, για 3 εβδομάδες ουσιαστικά ανοίγει εδώ ένα παράθυρο στο μέλλον, στις εξελίξεις, στις καινοτομίες, στις τάσεις που μετασχηματίζουν ένα κλάδο που ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και να προσαρμόζεται, αλλά και να πρωτοπορεί. Με πνεύμα ανοιχτό, να εντοπίζει πάντα ευκαιρίες μέσα σε δυσκολίες, να χαράσει σταθερή πορεία σε ταραγμένα νερά, αλλάζοντας και ρότα όποτε χρειαστεί. Πάντοτε πιστός όμως ο κλάδος στην αποστολή να ενώνει και να τροφοδοτεί τον κόσμο και με την ελληνική ναυτιλία διαχρονικά στην κορυφή του. Είναι κάτι το οποίο για όλους εμάς αποτελεί μια πηγή υπερηφάνειας αλλά και έμπνευσης, καθώς αποδεικνύει ότι οι Έλληνες, ναι, μπορούν να πρωταγωνιστούν στους ωκεανούς του πλανήτη. Με τη φιλοδοξία, την εξωστρέφεια και την ευελιξία να γίνονται πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα που μας πάνε μακριά όταν συνοδεύονται από γνώση και από σκληρή δουλειά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σήμερα περισσότερα από 5.800 πλοία, αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
6: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα! Και 1, 2, 3,
11: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Της ναυτιλίας με την πολιτεία που μας κάνει πιο ισχυρούς και πιο αποτελεσματικούς στις διεκδικήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας. Θυμόμουν, κύριε Πρόεδρε, το βίντεο το οποίο είχατε παρουσιάσει πριν από 2 χρόνια ως προς τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από μια ενδεχόμενη παράλυση της παγκόσμιας ναυτιλίας, και δυστυχώς το βίντεο αυτό απεδείχθη δυσάρεστα προφητικό όταν το κλείσιμο μίας και μόνο θαλάσσιας οδού όπως τα στενά του Ορμούζ αρκεί για να εκτοξεύσει το κόστος των μεταφορών, να αυξήσει γρήγορα τον πληθωρισμό παντού στον κόσμο και να οδηγήσει ακόμα σε πραγματικές ελλείψεις και ως προς τα καύσιμα αλλά και ως προς τα αγαθά. Και αρκεί να λογιστεί κανείς ότι, όπως υπόθηκε, το 90% του παγκοσμίου εμπορίου, λίγο παραπάνω από το 80% του ευρωπαϊκού εμπορίου, γίνεται μέσω θαλάσσης. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν μιλάμε για τα προϊόντα πετρελαίου. Άρα ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα σοκ στην ναυτιλία, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, μεταφράζεται αυτόματα και σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική γεωπολιτική αλλά και γεωοικονομική δύναμη προσδίδει στην χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει στους δικούς μας πλειοκτήτες. Ενώ πολύ υψηλά είναι και τα ποσοστά στη μεταφορά ξηρού φορτίου. Είναι κρίσιμα αγαθά και πρώτες ύλες αυτές που μεταφέρονται με ελληνικά πλοία, όχι μόνο προφανώς από τα δικά μας λιμάνια, αλλά όπως είδαμε καλύπτοντας τις ανάγκες άνω των 170 χωρών. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία, όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς, με σημαντική διαπραγματευτική επιρροή, αλλά και με ευθύνη να προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τις ζωές των ναυτικών, πάνω στους οποίους στηρίζεται εξάλλου η παγκόσμια ανάπτυξη και η ευημερία. Η Ελλάδα, σε ανύποπτο χρόνο πριν από κάποιους μήνες, είχε προτάξει ως κεντρικό θέμα της Προεδρίας, της οποία είχε για έναν μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Απεδείχθηκε αυτή, δυστυχώς, μια προφητική επιλογή. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική πολιτεία αποφάσισε, κύριε Αρχηγέ του Ναυτικού που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, στον κόλπο του Άντεν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε έμπρακτα την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρίσκεται η φρεγάτα Ψαρά, η οποία μάλιστα είναι και εξοπλισμένη με ένα ελληνικής κατασκευής αντιντρόουν σύστημα, τον Κένταυρο, ο οποίος έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι επιχειρησιακά έτοιμος να αναχαιτήσει επιθέσεις με ντρόουν κατά της ίδιας της φρεγάτας αλλά και κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Ενώ βέβαια θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο Επίτροπος, η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο. Κυρίες και κύριοι, την ίδια στιγμή που γεωπολιτικές αναταράξεις δοκιμάζουν την παγκόσμια οικονομία, η κλιματική κρίση απαιτεί έναν μετριασμό των εκπομπών ρήπων σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Προφανώς και στην ναυτιλία. Και πράγματι, η πράσινη μετάβαση είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι ο ελληνόκτητος στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτού του μετασχηματισμού, με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, με τις πλυντήριδες διοξιδίου του θείου, με την δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Ξέρετε πολύ καλά ότι πιστεύω στην πράσινη μετάβαση. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί πια στην τρίτη παγκοσμίως θέση ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, στην έναρτη θέση ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικά. Έχουμε μετατραπεί από μια χώρα η οποία ήταν εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια χώρα η οποία εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στους γείτονες στα Βαλκάνια. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στην ανάγκη να επενδύσουμε σε υποδομές cold ironing σε πολλά λιμάνια της πατρίδας μας. Και βέβαια είμαστε και μια χώρα η οποία είμαστε ανοιχτοί να ανοίξουμε και την συζήτηση η οποία αρχίζει διδάτλα να αναπτύσσεται και ως προς την πιθανή ένταξη της πυρηνικής πρόωσης για χρήσεις που αφορούν την εμπορική ναυτιλία. Όμως ταυτόχρονα είμαι και πραγματιστής. Και η μετάβαση, αυτή η πράσινη μετάβαση, είναι απαραίτητη, αλλά σε καμία περίπτωση, το ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος μεταφοράς προϊόντων.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Ότι μέχρι αυτή η μετάβαση να καταστεί όριμη και να προωθηθεί σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρέπει να χαράξουμε έναν δρόμο ο οποίος να είναι οικονομικά λογικός και να μην επιβαρύνει πρόσθετα την παγκόσμια ναυτιλία. Παραδείγματος χάρη, το φυσικό αέριο θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί μια αξιόπιστη μεταβατική πηγή. Και αυτή είναι η εθνική μας θέση. Είναι ταυτόχρονα και μια θέση, αγαπητέ μου Επίτροπε, που πιστεύω ότι είναι αληθινά ευρωπαϊκή. Μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την υπεροχή μας στις θάλασσες και κατ' επέκταση τον έλεγχο του μέλλοντός μας. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά η Ευρώπη να παραμείνει μια ακμάζουσα οικονομία, πρέπει να βγάλουμε τις παροπίδες, επιλέγοντας μια κοινή στρατηγική.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.
3: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
4: Τι μπορεί να κρύβει μια εικόνα? Τι δεν βλέπεις με την πρώτη ματιά? Από την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, ως τη Γάζα, το Κίεβο, την Άγκυρα και το Πεκίνο, από τα παρασκήνια της διεθνούς πολιτικής, ως τα πεδία των συγκρούσεων, όπου χαράζονται οι γραμμές του επόμενου παγκόσμιου χάρτη, αποκρυπτογραφούμε τις συμμαχίες και τα παιχνίδια ισχύως που διαμορφώνουν τη διεθνή πραγματικότητα και φωτίζουμε τα διλήμματα αλλά και τις κρίσιμες αποφάσεις που σπρώχνουν τον κόσμο πρόσφατα. Με ρεπορτάζ στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και τη ματιά κορυφαίων αναλυτών, το Φορσέ αποκαλύπτει τις στρατηγικές και τις αναπόφευκτες κινήσεις που γίνονται ειδήσεις.
3: Φορσέ με τον Σωτήρη Δανέζη. Κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ στο Earth News.

0: τρίτο πρόγραμμα θα ανοίγει πάντα για εμάς νέους ορίζοντες. Κλασικά τρίτο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα έφτασε σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάνγκοπ Νίστρουπ. Η επίσημη παρουσίασή του αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Μόλις 10 μέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική της Νότιας Αφρικής χρειάστηκε να αναβάλει το ταξίδι της στο Μεξικό λόγω προβλημάτων με τη βίζα των ποδοσφαιριστών. Χωρίς προβλήματα, η πρωταθλήτρια Αργεντινή προσδιορίστηκε στις ΗΠΑ.
2: Με το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή στα χρώματα της εθνικής ομάδας και την ουρά να φέρει την ιστορική φανέλα με το 10, η εθνική ομάδα της Αργεντινής προσγειώθηκε στο Κάνσας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο Μουντιάλ του 2026.
3: Esperemos estar bien a la altura, más o menos el juego no cambiará mucho, pero bueno, sabemos que va a ser un torneo un poquito más largo, hay un partido más y bueno, el que esté en la parte física bien, yo creo.
2: Ο Μέση, οι αφίσες του οποίου κοσμούν το ξενοδοχείο της ομάδας, θα ηγηθεί της Αλμπισελέστες στο έκτο μουντιάλ της καριέρας του, ενώ οι παίκτες του Σκαλόνι γνώρισαν την αποθέωση κατά την άφηξή τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκεται από την Κυριακή και το Κατάρ. Η ομάδα του Ζουλιέν Λοπετέγκη προσγειώθηκε στην Καλιφόρνια και θα έχει ορμητήριο του Westmont College της Σάντα Μπάρμπαρα.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατέρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mes. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, επιγραμμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Η ώρα είναι 12 και 24 λεπτά.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

από παντού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Frames. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
3: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα! Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Πάμε, γέντια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέ καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: ίδιο πράγμα.
1: Γνωρίζει ότι ξέρω να κρατάω τα μυστικά.
0: Δεν ξέρω τι μυστικά εννοείται, αλλά σας έχουν φοβηθεί πολλοί εδώ πέρα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Δώσε πόνο, Μίτσο.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γκέντου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον λεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek's Taverna τα αποσμένους. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek's Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos, Mass. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek's Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: Competition του Ιδρύματος Νικόλα Οικονόμου.
1: Ό,τι έχω κάνει το θεωρώ σταθμό, διότι ό,τι κάνουμε μας εξελίσσει. Αυτό που πραγματικά με εξέλιξε, όχι μόνο ως άνθρωπο αλλά ως μουσικό, είναι η συνεργασία μου με συνθέτες εν ζωή. Νιώθεις ότι είσαι συνδημιουργός την ίδια στιγμή και επίσης το γεγονός ότι η μουσική έχει εξελιχθεί, ειδικά η σύγχρονη κλασική μουσική, έχουν μπει διάφορες τεχνικές. Έρχονται θόρυβοι, έρχονται άσχημοι ήχοι, οι οποίες στην ουσία είναι μέρος της ζωής μας.
0: Όσα βραβεία όμως και αν κοσμούν την φαρέτρα της, το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στο πέλαγο είναι η πιο ευαίσθητη νότα της, καθώς η Κύπρος της λείπει καθημερινά σε κάθε της βήμα.
1: Αγγίζεται ευαίσθητα για τις χορδές τώρα. Εννοείται πως μου λείπει πάρα πολύ η οικογένειά μου. Αλλά το γεγονός ότι έχω την απόλυτη υποστήριξή τους και αγάπη τους, αυτό μου δίνει δύναμη να προχωράω μπροστά.
0: Και περισσότερο απ' όλα,
1: τα κυπριακά, αυτό να εκφραστώ, να πω τον πόνο μου, να πω τη χαρά μου στην Κυπριακή. Αλλά ευτυχώς δεν έχω παράπονο, δεν θέλω να παραπονιέμαι. Έχω αρκετούς φίλους εδώ που μπορώ να το κάνω και αυτό.
2: Δίπλα λοιπόν στην λέξη Κύπρος, ποια λέξη βάζεις?
1: Φως.
2: Και δίπλα στη λέξη Ελλάδα?
1: Απόλυτο φως.
0: Όσο για τα δικά της βήματα, δεν φωτίζονται μόνο από το κλασικό τραγούδι που ήρθε και την βρήκε ενήλικη.
1: Δεν ξεκίνησα από μωρό παιδί. Εγώ μεγάλωσα στο λαϊκό, με το λαϊκό, με παραδοσιακά τραγούδια. Πάντα καταφεύγω στην κουλτούρα μου. Ακόμη και η έκφρασή μου στο κλασικό τραγούδι αντλείται μέσα από την παράδοση. Είμαι πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων. Είναι το μοναδικό Λύκειο Ελληνίδων σε όλο τον κόσμο που φέρει το όνομα Λύκειο Ελληνίδων Τσεχίας, όχι συγκεκριμένης πόλης έτσι όπως είναι τα υπόλοιπα Λύκεια Ελληνίδων. Είναι και Έλληνες και φιλέλληνες και Έλληνες οι οποίοι γεννηθήκανε, μεγαλώσανε εδώ τρίτη γενιά, και κάθε χρόνο κάνουμε δύο σεμινάρια και συμμετέχουμε σε πάρα πολλά φεστιβάλ.
0: Και ενώ αγαπά να χορεύει τον πηδικτό χείου, της ζητούμε να σταθεί σε διαφορετικό νησιωτικό προορισμό.
1: Αχ,

0: μοιάζεις.
1: Σε ποιον να το αφιερώσουμε λοιπόν, στην Ελλάδα, στην Κύπρο?
0: Σε όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, τους λείπει η οικογένειά τους και νοσταλγούν το σπίτι τους.
2: Από την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά, την παραλία Φινικούδες της Λάρνακας, τον ορεινό Τρόοδο, τη μοναδική γαλαζιά λίμνη και το Κάβο Γκρέκο, την πλούσια ιστορία που ξεδιπλώνεται στο αρχαιολογικό πάρκο της Πάφου με τα εκπληκτικής τεχνικής ψηφιδωτά και τους τάφους των βασιλέων και των κούριων της Επισκοπής, η Κύπρος είναι αναντήρητα κορυφαίος τουριστικός προορισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αλήθεια, πόσοι Τσέχοι την προτιμούν για τις διακοπές τους και πόσο οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν την βαριά βιομηχανία της Μεγαλονήσου, που είναι αναντήρητα ο τουρισμός της?
0: Η Κύπρος δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δημοφιλών προορισμών για τους Τσέχους τουρίστες. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο γιατί δεν υπάρχει τακτική απευθείας αεροπορική σύνδεση, σε αντίθεση με άλλες γειτονικές χώρες. Το γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά τόσο λόγω του κόστους όσο και του χρόνου και της απόστασης.
1: Πιστεύετε ότι θα αλλάξει αυτό? Κάνετε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, και ευχόμεθα ότι θα το καταφέρουμε.
1: Πιστεύετε ότι ο αντίκτυπος μετά τον πόλεμο του κόλπου είναι ισχυρός και στο τουριστικό κομμάτι? Δηλαδή θα έχουμε το πλήγμα, η Κύπρος μας ζει από τον τουρισμό της?
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν όλους, από την ενεργειακή ασφάλεια ως την αυσιπλοεία και την παγκόσμια οικονομία. Το είδαμε να συμβαίνει με τον πόλεμο του Κόλπου, τον πόλεμο στο Ιράκ και άλλα παρόμοια γεγονότα. Αυτό είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Δεν θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες. Η Κύπρος είναι ασφαλής προορισμός και όπως ξέρετε δεν λαμβάνει μέρος στη σύραξη. Και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ο ρόλος της είναι μόνο ανθρωπιστικός. Στο παρελθόν, ακόμη και κατά τον λεγόμενο πόλεμο των 12 ημερών, πέρσι τον Ιούνιο, μόλις ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, είχαμε το φαινόμενο των μαζικών κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και η τουριστική σεζόν κύλησε ομαλά με πολύ μεγάλο αριθμό αφίξεων.
1: Δίπλα στη λέξη Κύπρος, ποια λέξη αξιακή έχετε μέσα στην καρδιά σας, όπου και αν διαβείτε στον κόσμο, λόγω των διπλωματικών σας καθηκόντων?
0: Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα.

Η τελική της Stoiximan Greek Basketball League παίζουν μόνο στην ΕΡΤ. Η στιγμή που περιμένει όλη η Ελλάδα έφτασε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ακτόρ πρόσωπο με πρόσωπο στον απόλυτο τελικό. Μη χάσετε το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.

0: διαπαιδαγώγης Λαογραμμίδης, δια της σιωπής, την πόλη.
1: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
2: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Εδώ έχω σκοπό να μάθω πώς φτιάχνουν καμπάνες.
3: Πώς το βλέπεις σαν δουλειά?
4: Όλο αυτό που βλέπω, το ξαναδείω αυτό το πράγμα. Μια φωτιά. Είναι σαν να χύνατε λάβα καταρχάς.
1: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
5: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
6: Νίκος Κούνδουρος. Μια εμβληματική μορφή που άλλαξε τον ελληνικό κινηματογράφο.
7: Ο Δράκος ούτε πιάστηκε, ούτε θα πιαστεί.
6: Ένας εικαστικός δημιουργός που με την κάμερά του, μέσα σε ένα κόσμο σκληρό, εστίασε σε ό,τι παρέμενε βαθιά ανθρώπινο.
8: Εδώ είναι ο στόχος.
9: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινής.
6: Εκεί που η ομορφιά έμοιαζε να έχει χαθεί, εκείνος την αποθέωνε

0: Αφιέρωμα Νίκος Κούνδουρος. Τον Ιούνιο στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Δεν είμαι σαν τον Τζέμις Ντίν ή σαν τον Τραβόλτα.
2: Υπόμενο να φτιάξουμε μια κατασκευή, να έρχεται ο κόσμο να γλυκαίνεται λίγο, εάν θυμάσαι, να βλέπει το Gotham, που θα μπαίνει μέσα, να βγάλει τα παπούτσια του.
3: Ήξερες εσύ ότι δεν μπορείς να βάλεις τα μήλα με τα πορτοκάλια μαζί για σπίτι?
4: Το έχω δει σε μια εκπομπή.
3: Ποια εκπομπή είναι αυτή, να βλέπω?
4: Το έχω δει σε μια εκπομπή.
3: Ναι.
4: Που λέγεται «Είναι στο χέρι σου».
0: Είναι στο χέρι σου. Κάθε Δευτέρα στις 8:30 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: έκθεση Ποσειδόνια 2026 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Η ελληνόκτητη ναυτιλή αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας έδωσαν το παρόν. Η Τεχεράνη παγώνει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, αναφέρουν ιρανικά μέσα. Ζήτα πλήρη κατάπαυση του πυρός σε Λίβανο και Γάζα. Δεν έχει επίσημη ενημέρωση, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιστρέφουν οι εκδρομές του τριημέρου με καλό καιρό είσοδο στο λεκανοπέδιο. Στις παραλίες της Αττικής αναζήτησαν ανάσες δροσιάς όσοι έμειναν στην πρωτεύουσα απευθείας συνδέσεις. Στη γερό έγκλημα με θύμα 39χρονη στην Καλαμάτα βρέθηκε μαχαιρωμένη στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού της. Συνελήφθηκε, ομολόγησε ο σύζυγος. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Σαφάρι φορολογικών ελέγχων και δεκάδες πρόστιμα για φοροδιαφυγή στην Αττική. 48ωρο λουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις εστίασης της παραλιακής που δεν έκοβαν αποδείξεις. Τις πύλες της άνοιξε σήμερα η έκθεση Ποσειδόνια 2026 με στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας να δίνουν το παρόν, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Την έκθεση στο Metropolitan Expo εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μεταξύ άλλων νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
1: Με την ελληνική ναυτιλία να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο σε ευρωπαϊκή κλίμακα και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη διαφύλαξής της ως ένα εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο.
2: Κυρίες και κύριοι, η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς.
1: Εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
2: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
1: Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση και στη στήριξη των ναυπηγείων.
2: Σε εθνικό επίπεδο, πάντως, αυτή η κυβέρνηση μπορεί να είναι πολύ υπερήφανη για την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων. Στη Σύρο, στη Χαλκίδα, στην Ελευθύνα, στο Σκαραμαγκά, στο Πέραμα, στη Σαλαμίνα, εκεί όπου συντηρούνται τώρα τα σκαριά της ποντοπόρου ναυτιλίας, αλλά κατασκευάζονται και μπλοκ για τις πολεμικές μας φρεγάτες.
1: Η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, επισήμανε πως χωρίς ελεύθερη ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια ευημερία.
3: Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που αναγνωρίζει έμπρακτα την ναυτιλία των Ελλήνων ως εθνικό κεφάλαιο, τόσο στην οικονομική όσο και στην ανθρωπιστική του διάσταση, αλλά και ως παγκόσμιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας. Τιμώντας τα σοφά λόγια του Περικλή, «Μέγα γάρ το της θαλάσσης κράτος».
4: Γιατί η ελευθερία της ναυσιπλοείας δεν είναι απλώς ένα επιχειρησιακό ζήτημα. Είναι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τα εγκαίνια της έκθεσης ξαναγήθηκε στα περίπτερα.
0: Δραματική επιδείνωση στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης διεμήνυσε ότι διακόπτει τις έμεσες συνομιλίες.
5: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
6: Ρομβαρδισμοί και ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η χρυσή τομή.
0: Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, τώρα Ιουλία, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, Νετανιάχου και Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία στη σκιά των απειλών για χερσαία επέμβαση στη Βηρυτό.
6: Ακριβώς, η τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρέπει να σου πω, Βούλα, ότι δίνει παράλληλες συνεντεύξεις και γράφει και στο Truth Social, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Οπότε εκεί στο Truth Social επιβεβαίωσε τηλεφωνική επικοινωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μίλησα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και συμφώνησε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό. Επίσης είπε ότι μίλησε και με αντιπροσώπους της Χεζμπολά που του υποσχέθηκε ότι δεν θα ξεκινήσουν επιθέσεις, νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Και σε αυτό το Truth Social είπε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο, προσπαθώντας ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να φέρει έναν κοινό τόπο, μια χρυσή τομή, βλέποντας κιόλας, Βούλα, ότι οι τιμές του πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχουν ιδιαίτερα αυξηθεί κατά 7% όπως γράφουν οι αναλυτές στα διεθνή μέσα.
0: Λοιπόν, πολύ κρίσιμο σημείο. Βεβαίως παρακολουθείς όλα τα γεγονότα, Ιουλία, και αν χρειαστεί παρεμβαίνεις και μας ενημερώνεις εκ νέου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ύψη και πάλι, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, η ένταση στον Περσικό με φόντο τα εκατέρωθεν χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις γύρω από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της, παγώνει τις διαπραγματεύσεις και διαμηνύει ότι θα επιστρέψει στις συνομιλίες μόνο αν υπάρξει πλήρης κατάπαυση πυρός σε Λίβανο και Γάζα.
7: Νέες επιθέσεις εναντίον αλλήλων, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν πως σε αυτοάμυνα έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης εξαπέλυσαν αντεπίθεση εναντίον βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο ανακοίνωσε πως παγώνει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου σε Λίβανο και Γάζα.
8: Ο ναυτικός αποκλεισμός και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από τσιωνιστικό καθεστώς που διαπράττει γενοκτονία αποτελούν σαφή απόδειξη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν συμμορφώνονται με την κατάπαυση του πυρός. Κάθε επιλογή έχει και ένα τίμημα.
7: Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία υποστήριζε πως το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία.
9: Το Ιράν επιθυμεί πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία και αυτή θα είναι ευνοϊκή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όσους στέκονται στο πλευρό μας. Απλά καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος.
7: Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο σημείο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέμεναν την ιρανική απάντηση στις τροποποιήσεις του Προέδρου Τραμπ που αφορούν στα ζητήματα των πυρηνικών και των στενών του Ορμούζ.
10: با موضوعات هسته‌ای کاری رو انجام بدیم خودمون به خوبی میدونیم چگونه عمل کنیم یک دو اینکه در مورد جزئیات
7: Την ίδια ώρα το CNN μεταδίδει πως η Τεχεράνη έχει αποκαταστήσει τις πυραυλικές δυνατότητές της και πως έχει ανοίξει 50 από τις 69 εισόδους σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις με βαλιστικούς πυράβλους που είχαν θαυτεί μετά από τις αεροπορικές επιδρομές Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ενώ το BBC αποκαλύπτει πως οι ιρανικές επιθέσεις από την αρχή του πολέμου ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι είχε αναγνωριστεί δημόσια, καθώς το Ιράν έχει προκαλέσει καταστροφές σε 20 αμερικανικές στρατιωτικές τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή.
0: Δραματική κατάσταση στο Λίβανο. Χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν τη Βηρυτό μετά το σήμα Νετανιάχου για επίθεση τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε στόχους της Χεζμπολά στην πόλη Ντάχια του Νοτίου Λιβάνου. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση τη στιγμή που η Γαλλία έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
11: ثالث مره ننزل وهلا حل محل هلا طالع على طرابلس يعني النزل على القبر اشرف بكون
12: Χιλιάδες Λιβανέζοι αναγκάζονται και πάλι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τη νέα διαταγή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για επιθέσεις στη Βηρυτό.
13: أمر الجيش الإسرائيلي أمره بتنفيذ عمليات ضد أهداف ضد حزب الله.
14: نحن ممكن نعمق التبيلوت שלנו בשטח בדרום לבנון מחסלים מאוזי חיזבאללה.
12: Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατακεράυνωσε το Ισραήλ.
15: على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحلوقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا.
12: Οι Ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν στο βαθύτερο σημείο στο Λίβανο, επέστρεψαν έπειτα από 26 χρόνια σε ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά σημεία της χώρας. Κατέλαβαν το μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ 900 ετών, που δεσπόζει πάνω από τον ποταμό Λιτάνη, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων.
16: Any force controlling Beaufort gains a powerful surveillance position, allowing it to monitor military activity, troop movements and potential threats across a vast area of southern Lebanon and northern Israel.
12: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε τόσο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου όσο και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ώστε να προωθήσουν μια νέα πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια ώρα η Γαλλία καταδίκασε τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο και ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Σοκ προκαλεί το στιγερό έγκλημα με θύμα μία 39χρονη μητέρα δύο παιδιών στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε, υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα. Όμως οι γείτονες που κάλεσαν στην αστυνομία άκουσαν την άτυχη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, ενώ αστυνομικοί αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα με το θύμα να φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.
17: Με ένα κουζινομάχαιρο ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, το λαιμό, το στήθος και την πλάτη την 39χρονη γυναίκα του, που άφησε την τελευταία της πνοή στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους 6 και 10 ετών, που δεν αντιλήφθηκαν το φωνικό.
18: Είμαι πολύ σοκαρισμένη. Δεν
19: είχα ακούσει εδώ στη γειτονιά κάτι.
18: Παιδιά ποτέ δεν είχαν τσακωθεί, ποτέ. Και πάντα μου μιλούσε με αγάπη για τη γυναίκα του, ότι είναι όμορφη, ότι είναι ευτυχισμένη. Έχω πέσει από τα σύννεφα, πραγματικά δεν το πιστεύω.
17: Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε στη 1 και 47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν το κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια.
20: Ελάτε γρήγορα. Στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, στο κέντρο της Καλαμάτας, κάποια γυναίκα κάνει έκκληση για βοήθεια.
17: Αστυνομικοί της ασφάλειας Καλαμάτας και της Τροχέας έφτασαν στη 1 και 52 με τους γείτονες του ζευγαριού να τους ενημερώνουν ότι πριν από λίγο είχε σταματήσει η γυναίκα να φωνάζει.
21: Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη μας.
17: Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος και μετά από εντολές τους ο σύζυγοκτόνος άνοιξε, φέροντας τα ρούχα που φορούσε, διάσπαρτες κυλίδες αίματος. Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού, εντόπισαν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαράς τους νεκρή την 39χρονη με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι.
22: Δεν έχω λόγια.
23: Σοκαριστήκατε εσείς.
22: Ναι, σοκ.
17: Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές καθώς ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
24: Ο καθομολογίαν δράστης της άγριας γυναικοκτονίας φέρεται πως υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και είδε πάνω από το κεφάλι του το σύζυγό του με ένα μαχαίρι. Αυτό τον οδήγησε στο να παλέψει μαζί της και τελικά να τη σκοτώσει.
25: Ο 41χρονος ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας τις δικές του αιτιάσεις και τον τρόπο που έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν τις πράξεις του.
17: Στο σημείο κλήθηκε ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το πτώμα της 39χρονης γυναίκας που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στην πλάτη, στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Και μια φορά πριν αγαπώ, φωνάζαν. Δεν ξέρω τι φωνές ήταν αυτές.
24: Ακούγατε, πόσο καιρό ακούγατε φασαρία και φωνές?
1: 2 μέρες.
17: Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιό τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.
0: Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, Κώστα Γαζούλη, που βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία που διαπράχθηκε αυτή η νέα γυναικοκτονία, που έχει αναστατώσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, αλλά το Πανελλήνιο. Θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες που έχει συλλέξει η Κώστα γύρω από την υπόθεση. Σοκάρει η αγριότητα του εγκλήματος.
24: Ακριβώς, και θέλω να σου πω, μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει αποκλεισμένο το συγκεκριμένο διαμέρισμα που διαπράχθηκε αυτή η στιγερή γυναικοκτονία. Αξίζει να πούμε ότι είναι η έκτη που σημειώνεται στη χώρα μας, Βούλα, μόνο μέσα στο 2026. Τώρα αυτό που πραγματικά ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της ασφάλειας Καλαμάτας σοκαρίστηκαν βλέποντας τον 49χρονο να ανοίγει μέσα στα αίματα την πόρτα του διαμερίσματος. 5 λεπτά μετά το τηλεφώνημα που δέχτηκε η άμεση δράση βρέθηκαν αμέσως εδώ στο διαμέρισμα, ενώ ακόμα πιο σοκαριστική ήταν η εικόνα που βρήκαν την 39χρονη γυναίκα στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας και έχοντας το σώμα της, το άψυχο σώμα της, πολλά και σκληρά τραύματα, τόσο συγκεκριμένα στο λαιμό όπως πληροφορηθήκαμε, όσο και στην πλάτη, χωρίς ωστόσο να έχει αυτή τη στιγμή από την ιατροδικαστική εξέταση να έχει καθοριστεί ποιο ήταν το μοιραίο που της έφερε και το θανάσιμο πλήγμα. Θέλω να σου πω ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε από τον ιατροδικαστή της υπηρεσίας της Πελοποννήσου αύριο κατά πάσα πιθανότητα, και είναι σίγουρο ότι θα ρίξουν περισσότερο φως γύρω από αυτή την υπόθεση. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο ευσταθούν και όσα υποστήριξε ο ίδιος ο 41χρονος, ότι σηκώθηκε, ξύπνησε τη γυναίκα του πάνω από ένα μαχαίρι από πάνω της και αυτό τον οδήγησε στο να παλέψουν, αλλά και πώς βρέθηκε αυτό το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που μένει να δοθούν απαντήσεις. Να σου πω ότι όπως μας έλεγαν οι γείτονες, άκουγαν το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχουν πυκνώσει οι καυγάδες, τόσο σωματικοί όσο και λεκτικοί, ωστόσο η αστυνομία, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει και οι αστυνομικοί, δεν είχαν ουδέποτε κάποια καταγγελία καταγεγραμμένη που αφορούσε το συγκεκριμένο ζευγάρι. Δεν είχε φτάσει στα χέρια τους κάποια καταγγελία για ενδοικογενειακή βία και οι δυο τους δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και ο 41χρονος, ο οποίος κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Θέλω να σου πω, Βούλα, ότι τον επισκέφθηκε νωρίτερα η μητέρα του, τον ρώτησε γιατί το έκανε και μάλιστα φέρεται και η ίδια ανακατέρευσε και διακομίστηκε αργότερα στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα υποστηρίξει. Βέβαια, αθώα θύματα αυτής της ιστορίας, τα δύο μικρά παιδιά, ηλικία στα δύο μικρά κορίτσια 6 και 10 ετών, τα οποία παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Εκεί θα περάσουν και απόψε το βράδυ για ιατρική βοήθεια αλλά και για ψυχολογική υποστήριξη.
0: Η οποία παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Γαζούλη, για το ρεπορτάζ. Οι τιμές των καυσίμων δεν μένουν ανεπηρεάστες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως θα δούμε με τη Γωγό Κατσέλη, τουλάχιστον ο Ιούνιος ξεκινά με χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία και αμετάβλητα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Η μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, Βούλα, την προηγούμενη εβδομάδα αποτυπώνεται σταδιακά και στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία, καθώς κάθε μέρα οι τιμές λιανικής είναι όλο και χαμηλότερες. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, μέσα στην εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 2,03 ευρώ το λίτρο από τα 2,14 ευρώ που ήταν και το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει η τιμή της αμόλυβδης τις προηγούμενες μέρες. Ωστόσο, υπάρχει ένα εύρος τιμών από 1,92 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα έως και 2,10 στα νησιά. Ωστόσο, είναι αρκετά χαμηλότερα ακόμα και τα 2,1 ευρώ το λίτρο σε σχέση με τα 2,3 που καταγράφηκε τις προηγούμενες μέρες στα νησιά των Κυκλάδων. Τώρα, το πετρέλαιο κίνησης, Βούλα, θα διαμορφωθεί η μέση πανελλαδική τιμή του κοντά στα 1,77 ευρώ το λίτρο, ναι, με ένα εύρος από 1,68 έως 1,85 ευρώ το λίτρο και παρά το γεγονός ότι σήμερα, από σήμερα η κρατική επιδότηση μειώθηκε από τα 20 λεπτά στα 15 λεπτά το λίτρο. Αυτές τις τιμές θα τις δούμε μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εκεί και έπειτα, καθώς σήμερα είχαμε μια νέα αύξηση στη διεθνή τιμή του Brent. Έφτασε ακόμα και τα 96 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα, ενώ αυτήν την ώρα βρίσκεται κοντά στα 94,6 δολάρια. Αν αυτό είναι παροδικό, τότε οι τιμές στην Αγγλία θα συνεχίσουν να υποχωρούν. Ωστόσο, εάν δεν είναι, θα δούμε νέες αυξήσεις.
0: Λοιπόν, να δούμε όμως και τι ισχύει τώρα με τα τιμολόγια ρεύματος.
2: Στην ηλεκτρική ενέργεια βούλα, δεδομένου ότι οι τιμές χονδρικής σταθεροποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Ιούνιο παραμένουν αμετάβλητα. Και όμως οι καταναλωτές και εκεί θα εντοπίσουν κάποιες μικρές διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία. Η τιμή της κιλοβατόρας τόσο στα σταθερά όσο και στα κειμενόμενα τιμολόγια ξεκινά από τα 13 με 14 λεπτά και φτάνει μέχρι και τα 19 με 20 λεπτά βούλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Γογό Κατσέλη. Το αποτέλεσμα αναμενόμενων διαβουλεύσεων εντός του Ιουνίου ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις του κλάδου με κεντρικό στόχο τη συγκράτηση στις τιμές των τροφίμων εκτιμάται ότι θα καθορίσει και το αν θα παραταθούν μέτρα όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Στην αγορά οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα κρέατα, ενώ στα καλοκαιρινά φρούτα οι τιμές κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
3: Μπορεί οι διεθνείς τιμές σε αρκετές πρώτες ύλες να παρουσιάζουν σταδιακά σημάδια αποκλιμάκωσης, όμως για τα νοικοκυριά η μάχη με την ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει καθημερινή. Αν και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ανατιμήσεις σε τυποποιημένα προϊόντα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
4: Όλα τα πάντα εδώ και καιρό, μόνο ανεβαίνουν.
5: Έχω παρατηρήσει αυξήσεις, άλλες δικαιολογημένες, άλλες όχι. Δύσκολα ελέγχεται η αγορά, νομίζω.
3: Ο Υπουργός Ανάπτυξης κάνει λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, απευθύνοντας πρόσκληση τόσο στις βιομηχανίες τροφίμων όσο και στα σούπερ μάρκετ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30η Ιουνίου.
6: Οι αυξήσεις παίζουν περίπου από το 5 έως το 15%. Τα πολύ βασικά προϊόντα είναι γύρω στο 5-6% και λίγο τα άλλα είναι και πάνω από 10%.
8: Τα απαραίτητα της διατροφής. Τροφίες, δηλαδή τα γαλακτοκομικά και τα λοιπά, θέλεις τουλάχιστον 40 ευρώ.
23: Γενικά ακριβία. Ακόμα και για τα βασικά προϊόντα, όπως λένε οι καταναλωτές στην Καβάλα, η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε μία άσκηση για γερά νεύρα, αναζητώντας οικονομικές λύσεις και προσφορές.
3: Οι κατηγορίες τροφίμων με τις μεγαλύτερες αυξήσεις πάντως παραμένουν τα κρέατα, οι μαργαρίνες και τα φυτικά έλαια. Πιο ισορροπημένη σε σχέση με πέρσι εμφανίζεται η αγορά των καλοκαιρινών φρούτων, καθώς λόγω της αυξημένης παραγωγής οι τιμές σε αρκετά από αυτά έχουν μειωθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κεράσια που φέτος κοστίζουν από 2,5 έως 7 ευρώ το κιλό ανάλογα με το σημείο πώλησης, όταν ένα χρόνο πριν η τιμή τους άγγιζε ακόμα και τα 10 ευρώ το κιλό.
26: Υπάρχει το μαλακό εδώ που μπορεί να το φάει ο καθένας που κάνει 3 ευρώ και έχει το πολυτελείας 4 ευρώ.
27: Τα κεράσια είναι ντόπια, όπως βλέπετε και οι τιμές είναι εξαιρετικές στα 2,5 ευρώ 2 κιλά ένα τάλιρο. Υπάρχει αυθονία τώρα εδώ στην περιοχή μας.
3: Στα περίκοκα οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί μετά τις περσινές μεγάλες ανατιμήσεις. Αυτή την περίοδο πουλούνται από 4,85 έως 6 ευρώ το κιλό, ενώ ελαφρώς ακριβότερα πουλούνται τα καρπούζια στα 1,10 με 1,30 ευρώ το κιλό.
0: Ομαλά διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσο η ώρα περνάει, η κίνηση πυκνώνει. Παρά την αυξημένη κατά διαστήματα ροή των οχημάτων στις εισόδους της Αττικής, δεν καταγράφονται σημαντικά προβλήματα. Ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε αμέσως στις συνδέσεις μας. Η Μαρία Σταθοπούλου βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας. Η Χαρά Γιαννοπούλου στο λιμάνι του Πειραιά και ο Γιώργος Μαυρόπουλος στα διόδια Μαλγάρων. Αρχίζοντας από εσένα, Μαρία, πώς είναι τώρα η εικόνα εκεί?
28: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Κατά διαστήματα βούλα αυξημένη ήταν η κίνηση εδώ στην νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από τις 7 και 4 έως τις 9 το βράδυ ήταν μέλη της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ είχαν ανοίξει τις μπάρες των διοδίων και η κίνηση των οχημάτων γινόταν χωρίς αντίτιμο. Διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Το απόγευμα, λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους, υπήρξε ανάσχεση της κυκλοφορίας. Κλειστή ήταν για πάνω από μία ώρα η δέξη των οχημάτων γινόταν χωρίς αντίτιμο. Διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Το απόγευμα, λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους, υπήρξε ανάσχεση της κυκλοφορίας. Κλειστή

0: βρίσκεται όλη η δύναμη της τροχιάς με παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, ενώ στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία στα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
1: Μάλιστα, αυτή η εικόνα λοιπόν από εκεί. Τώρα επιστροφή στη βάση και για όσους επέλεξαν νησιωτικούς προορισμούς για το τριήμερο. Χαραγιανοπούλου, Κυκλάδες, Αργοσαρονικός είχαν ως επιτοπλίστων την τιμητική τους.
2: Ακριβώς, και η επιστροφή ολοκληρώνεται και στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί θα φτάσουν οι τελευταίοι από τις πιο μακρινές επιλογές, από την Κρήτη για παράδειγμα και από τα Δωδεκάνησα. Το πλοίο που βλέπετε πίσω μου έδεσε πριν από περίπου 25 λεπτά και έχει αδειάσει, έφτασε γεμάτο επιβάτες ωστόσο, οι οποίοι ήρθαν από την Αίγινα, πέρασαν ένα καταπληκτικό, όπως μας είπαν, τρίμερο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ανάσα, ένα παράθυρο, μια διακοπή από την δύσκολη καθημερινότητα, όπως μας ανέφεραν. Νωρίτερα στον Αργοσαρονικό, στην πύλη Ε7, επίσης έφτασαν πάρα πολλά πλοία γεμάτα από κόσμο. Οι περισσότεροι είχαν καταφέρει να κλέψουν ακόμα μία-δύο μέρες και έμειναν για περισσότερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο και από τις Κυκλάδες, τα πλοία που έφτασαν νωρίτερα, τα μεγάλα επιβατικά πλοία, μετέφεραν πάρα πολλούς επιβάτες. Με πληρότητες 90 ταξίδεψαν, οπότε και με τις αντίστοιχες πληρότητες έδεσαν και στο λιμάνι του Πειραιά, όπως και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εκτιμάται ότι οι επιβάτες που επέλεξαν τα πλοία για να ταξιδέψουν έφτασαν τις 45.000. Ένας αριθμός κοντά στις 30.000 έχει επιστρέψει σήμερα.
1: Μάλιστα. Πάμε και στον Γιώργο Μαυρόπουλο για να μας μεταφέρει από τα διόδια των Μαλγάρων την κατάσταση που διαμορφώνεται κατά την επιστροφή των εκδρομέων στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Καλησπέρα, Βουλά. Εδώ στα Μάλγαρα η κίνηση είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και όχι σίγουρα εκνευριστική για τους οδηγούς. Ο κύριος όγκος από εδώ πέρασε μεταξύ 5 και 7 περίπου 3.000 αυτοκίνητα, 3.000 οχήματα, 16.000 από το πρωί. Είναι ένας αριθμός όχι τεράστιος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά αρκετά μεγάλος. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι μόνο η Εθνική Οδός, είναι και η Χαλκιδική, καθώς και εκεί υπάρχει μεγάλη επιστροφή και είναι ώρες αιχμής, θα έλεγα, όπως επίσης και από την Ασπροβάλτα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, επάνωδος στα αστικά κέντρα για τους εκδρομείς του τριημέρου. Βλέπουμε την εικόνα λοιπόν και από τη Βόρεια Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους τρεις συναδέλφους για το ρεπορτάζ. Περιορισμένη, κυρίες και κύριοι, ήταν μέχρι και το απόγευμα η επιστροφή των ταξιδιωτών στα αστικά κέντρα. Οι περισσότεροι εκδρομείς εξάντλησαν και τις τελευταίες ώρες στην εξοχή ή σε κάποια παραλία, ακόμη και όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν για το τριήμερο εκτός των τυχών.
4: Η αποβίβαση των πρώτων εκδρομέων του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι.
5: Μείναμε 4-5 μερούλες, είχα πάει στα Κουφονίσια, ήταν φανταστικά, γέμισε το νησί. Γινόταν χαμός το πλοίο.
6: Ήμασταν πάρο, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολλοί κόσμος. Για το τριήμερο φύγαμε.
7: Το χαμόγελο που είχαν όταν ξεκινούσαν τις διακοπές για το τριήμερο φαίνεται πως δεν τους συνοδεύει στην επιστροφή. Όμως όλοι μιλούν για μια ευχάριστη παρένθεση και ένα πολύ καλό διάλειμμα από την καθημερινότητα.
8: Καλά, δεν έχω χαμόγελο τώρα που έρχομαι. Νάξω, πάρω. Δυστυχώς, δύο μερούλες. Και τώρα επιστρέψαμε σιγά σιγά από την ρουτίνα μας.
4: Κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων αναμένεται μετά το απόγευμα, οπότε και τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Από τις 4 έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται στο ρεύμα εισόδου η κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.
9: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στα διόδια της Ελευσίνας και χωρίς προβλήματα γίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων. Ενώ η τροχέα επιτηρεί όλο το εθνικό οδικό δίκτυο για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.
4: Από 29 έως 31 Μαΐου από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών πέρασαν συνολικά 238.885 οχήματα. Αριθμός κατά 15% μικρότερος από την αντίστοιχη περισσινή περίοδο. Ουρές δεκάδων μέτρων σχηματίζονταν από τους ταξιδιώτες που ετοιμάζονταν να επιβαστούν στα πλοία με προορισμό την Αίγινα και το Αγκίστρι.
10: Πάμε στο Αγκίστρι, μονοήμερη.
11: Τι ώρα θα γυρίσετε?
10: 7, 7.30, να είμαστε εδώ 10.
12: Πάμε στη Μονή της Αίγινας. Μόνο ημέρη.
13: Πώς και έρχεται για τρίμερο?
12: Επειδή διαβάζαμε.
7: Με σύμμαχο τον καλό καιρό, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όσοι δεν κατάφεραν να αναχωρήσουν την Παρασκευή ή και το Σάββατο, επιλέγουν σήμερα μια μονοήμερη απόδραση, κυρίως προς την Αίγινα, αλλά και το Αγκίστρι.
14: Μονοήμερη Αγκίστρι.
15: Τι να κάνουμε?

0: άμα είχαμε την ευκαιρία, την εβδομάδα θα ήμασταν εκεί τώρα. Θα πάμε παραλία αρχικά, μετά κάνουμε ταβερνάκι να φάμε. Μετά κάνουμε μια βολτούλα.
1: Τον ήλιο και τη θάλασσα απόλαυσαν αρκετοί από εκείνους που δεν εγκατέλειψαν την Αττική ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.
2: Δεν έχουμε φύγει, θα κάτσουμε εδώ να κάνουμε μπάνια εδώ. Μας αρέσει.
3: Δεν πήγαμε πουθενά. Γιατί εδώ είναι καλύτερα.
4: Είναι η γυναίκα μου, μέσα εγώ κρυώνω, δεν μπαίνω μέσα εδώ.
5: Πρώτη του μηνός και όσοι έμειναν στο κλεινό νάστη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έσπευσαν στις ακτές για μια ανάσα δροσιάς με τις ομπρέλες στην παραλία της Γλυφάδος όπου και βρισκόμαστε να έχουν καταληφθεί στο σύνολό τους από παρέες και οικογένειες.
6: Καλό καλοκαίρι!
7: Είτε αυθημερών, είτε για περισσότερες ημέρες, η Χαλκιδική αποτελεί τον κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και οι παραλίες του Αγίου Μάμα είναι γεμάτες από κόσμο κάθε ηλικίας.
8: Δουλεύαμε τις προηγούμενες μέρες, ήρθαμε αυθημερών, ήρθαμε να κάνουμε ένα μπανάκι πίσω στην πραγματικότητα.
9: We are from Italy and we are here for a little vacation in Greece. And today is the first day we actually will be able to take a bath.
1: Με το θερμόμετρο να έχει φτάσει στη Λέσβο σήμερα τους 30 βαθμούς, στις παραλίες κατέφυγαν ντόπιοι και επισκέπτες, εκμεταλλευόμενοι και την αργία του Αγίου Πνεύματος.
10: Χαλαρά. Φοιτητές είμαστε, μπάνιο, σωενιάτικα.
11: Ναι, ναι, χαλάρωση σήμερα.
1: Η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.
12: Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού με τον ερχομό του Ιουνίου, παρά τη μικρή αστάθεια που παραμένει τις τελευταίες μέρες. Η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη θα μας πει τι να περιμένουμε. Πάντως η θερμοκρασία λίγο-λίγο αρχίζει να ανεβαίνει.
13: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Καλό μήνα. Όντως σήμερα φτάσαμε γύρω στους 33 με 34 βαθμούς πολύ τοπικά στα ηπειρωτικά. Ωστόσο στην υπόλοιπη χώρα γενικώς οι θερμοκρασίες είναι γύρω στους 28 με 30 βαθμούς, έτσι σαν μέσο όρο. Οπότε καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Και είχαμε σήμερα και αστάθεια βεβαίως, είχαμε κάποιες μεμονωμένες εμπόρες και καταιγίδες στις ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως στα ορεινά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει κάποια τέτοια φαινόμενα στην Μακεδονία, στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, για λίγες ώρες ακόμα. Mm-hmm. Τώρα οι άνεμοι γενικά δεν ξεπέρασαν τα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη, δεν εμπόδισαν καθόλου τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις και την επιστροφή των εκδρομέων. Mm-hmm. Και πηγαίνοντας τώρα στις επόμενες ημέρες, Τρίτη και Τετάρτη, περιμένουμε πάλι να έχουμε γενικά καλοκαιρία, ωστόσο δεν θα λείψουν και κάποιες μεμονωμένες μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, και μια μικρή πιθανότητα για τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών. Τώρα οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάνουν τα 5 το πολύ 6 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή γύρω στους 28 με 30 βαθμούς γενικά και τοπικά στα ηπειρωτικά όμως θα ανεβαίνει και θα φτάνει και τους 34 βαθμούς. Ναι. Και τώρα μια μικρή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Περιμένουμε την Πέμπτη.
12: Με βροχές.
13: Οπότε και μια διαταραχή θα περάσει από τα Βαλκάνια. Θα φέρει κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Ωστόσο και αυτή η μεταβολή θα είναι πρόσκαιρη και την Παρασκευή ξανά θα έχουμε βελτιωμένο καιρό.
12: Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεκάδες πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν στο οργανωμένο κύκλωμα με τους 17 συλληφθέντες και σύμφωνα με το ελληνικό FBI είχαν αποσπάσει παράνομα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε 18 περιοχές της χώρας. Η οργάνωση εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις ακόμη και με στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει ή και για λογαριασμό προσώπων που δεν είχαν καμία σχέση με τη γεωργία. Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακρίτη οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι.
14: Η πολυπρόσωπη εγκληματική οργάνωση που ξεκίνησε τη δράση της από τη Βόρεια Ελλάδα και βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκτιμάται ότι είχε λάβει 4,5 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, δρούσε σε 18 περιφερειακές ενότητες, 317 πρόσωπα φέρεται να ήταν εμπλεκόμενα. Πρώτα εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια, προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας, δήλωναν καλλιέργειες, προχωρούσαν σε υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και εισέπραταν τις επιδοτήσεις. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια φέρεται να εμφανίζονταν μισθωμένα από πρόσωπα που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχαν πραγματική αγροτική δραστηριότητα, όπως ψύστης, αποθηκάριος και ιδιοκτήτης ίντερνετ καφέ. Ενώ σύμφωνα με τις αρχές, σε αρκετές ηλεκτρονικές αιτήσεις καταχωρούνταν λευκές σελίδες ή μη σχετικά έγγραφα, προκειμένου να φαίνεται ότι ο φάκελος περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στον στενό πυρήνα της οργάνωσης φέρονται να συμμετείχαν 41 πρόσωπα, 4 φερόμενοι αρχηγοί, 4 υπαρχηγοί και 276 περιφερειακά μέλη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αρχηγοί συντόνιζαν το δίκτυο.
15: Λάργο Γκλάς, 1765 Κλίγορο Λάργο Ρόουντ, Ισοκλίγορο.
6: για δεκαετίες στο Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creeper Largo Road, Unit 1, στο Creeper. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creeper Largo Road, στο Creeper.
14: Κόψαν τη διαδρομή του χρήματος από την αρχική πηγή.
12: Στο στόχαστρο των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρέθηκαν επιχειρήσεις εστίασης στη λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Οι πρώτοι έλεγχοι της φετινής καλοκαιρινής σεζόν έφεραν λουκέτα και δεκάδες πρόστιμα. Αγωγό κατσέλι, οι έφοδοι οδήγησαν σε βεβαιώσεις σημαντικών παραβάσεων σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής.
15: Σαρωτικούς ελέγχους διενήργησαν τα αρμόδια κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Βούλα σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση αλλά και με υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων. Συνολικά διενήργησαν 102 ελέγχους και προέκυψε ότι σε 27 επιχειρήσεις υπήρξε παραβατική συμπεριφορά. Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα ανήλθαν σε 84.000 ευρώ. Παράλληλα, Βούλα επιβλήθηκε και 48 ώρο λουκέτο σε τρία καταστήματα, σε Παλαιό Φάληρο, Άλυμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
12: Να δούμε λοιπόν σε τι ακριβώς αφορούσαν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν.
15: Οι παραβάσεις αυτές, Βούλα, αφορούσαν σε μη έκδοση αποδείξεων, στην παραβίαση του φορολογικού μηχανισμού, αλλά και σε μη διαβίβαση συναλλαγών στην ανεξάρτητη αρχή. Η ΑΔΕ θα συνεχίσει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.
12: Ευχαριστούμε πολύ, εγώ. Αναταράξεις στην κέντρο αριστερά έχει προκαλέσει το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέα παρέμβαση έκανε σήμερα ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας Πασόκελας, προκαλώντας το αιχμηρό σχόλιο της Άννας Διαμαντοπούλου, το οποίο στην ομίχλη παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη νέα αριστερά αναμένονται ίσως και αύριο οι ανεξαρτητοποιήσεις 5 βουλευτών.
16: Έντονοι κραδασμοί καταγράφονται στο πολιτικό σκηνικό με το θέμα των συνεργασιών να πυροδοτεί σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις.
17: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
16: Στο επίκεντρο οι τοποθετήσεις Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετεκλογική υπό προϋποθέσεις συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να επανέρχεται και να τοποθετείται εκ νέου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπογραμμίζοντας την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
18: Υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.
16: Η τοποθέτηση Δούκα προκάλεσε τη δυσφορία της Χαρλάου Τρικούπη.
19: Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές.
20: Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ, απόδειξέ το. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του αυτονομία διεύρυνση.
16: Θέση για τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων πήραν και οι εκτός των τυχών.
21: Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα.
22: Έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
23: Είναι αποκαλυπτική η πρόταση Δούκα των προθέσεων να μην έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, ώστε μετά να πάνε να κάνουν κυβέρνηση μειοψηφίας και όποτε γουστάρει κάποιος να φεύγει.
24: Όταν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν σενάρια συνεργασίας, ενώ ο Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη.
16: Την Τρίτη θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιούνται Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρη Τζανακόπουλος και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Κοντά στην έξοδο και η Θεανό Φωτίου με την Μερόπη Τζούπη. συνοδεύει κείμενο που μεταξύ άλλων σύμφωνα με πληροφορίες θα τονίζουν ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν την κεντρική στρατηγική της Νέας Αριστεράς. Χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση για να μην έχει το καθεστώς Μητσοτάκη τρίτη θητεία.
18: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό ακόμη και μετά την ίδρυση της Ελλάς.
16: Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της βρίσκεται η Κουμουνδούρου. Στα χαρακόμματα είναι η διπλευρά Φάμελου με την πλευρά Πολάκη και ακονίζουν τα μαχαίρια τους για τις κρίσιμες συνεδρίες.
24: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια.
0: Προφανώς και η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα με ένα νέο κόμμα θα δημιουργούσε να ταράξει στον ευρύτερο χώρο. Δεν νιώθει κάποιος ή δεν είναι μόνο συνέστημα, είναι και πολιτική τοποθέτηση, ότι βρισκόμαστε διαφορετικά, ότι έχουμε ένα αντίπαλο πρόγραμμα.
2: Δεν καλούμε κανένα ακόμα να διαλυθεί, να αναστείλει τις εργασίες του.
16: Στην δημοσιότητα δόθηκε η διακήρυξη της Ελλάς με τις 301 υπογραφές. Ονόματα από την τέχνη, την υγεία, τον αθλητισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, τη δικαιοσύνη και το συνδικαλισμό στηρίζουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού θα κρατήσει ψηλά τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες.
12: Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, με 13%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα διενεργήθηκε από 27 έως 29 Μαΐου.
3: Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει την τρίτη, με το ΠΑΣΟΚ να μένει τέταρτο. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6%, η Ελλάς 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,8%, το ΚΚΕ 5,5%, η Ελληνική Λύση 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Φωνή Λογικής 1,4%. Το ΜΕΡΑ25 1,2%, η Νίκη 1,1%, οι Δημοκράτες 0,6%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο Κόμμα 4,3% και Αναποφάσιστη 16,1%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία 30,5%, Ελλάς 15,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 12,6%, ΠΑΣΟΚ 10,5%, ΚΚΕ 6,5%, Ελληνική Λύση 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, Φωνή Λογικής 1,7%, ΜΕΡΑ25 1,5%, Νίκη 1,4%, Δημοκράτες 0,7%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο 5,2%. Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 27 έως τις 29 Μαΐου.
12: Ο Δίνη Κεθλίτση στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 34 ετών. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν διασωληνωμένος η Ιωάννα Πουτσή έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στις 23 Μαΐου στα Γιάννενα.
4: Ο ποδοσφαιριστής έχασε τη μάχη που έδινε με τη ζωή σήμερα λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στην εντατική. Το ατύχημα σημειώθηκε στις 23 Μαΐου στην είσοδο του νοσοκομείου Χατζικώστα στα Ιωάννινα. Ένας οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα του ποδοσφαιριστή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Μάριος Οικονόμου είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2011 στον ΠΑΣ Γιάννινα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια σε ομάδες της Ιταλίας και της Δανίας, ενώ επέστρεψε στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στην ΑΕΚ και έκλεισε την καριέρα του στον Πανετολικό το 2024, έχοντας στο ενεργητικό του 6 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος.
12: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από το μοιραίο τροχαίο στο Ρίο της Πάτρας με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του. Η κάμερα στο κράνος που φορούσε ο πατέρας δεν έδωσε απαντήσεις, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλνουν το σημείο ως άκρος επικίνδυνο.
5: Μεσημέρι Κυριακής, λίγα λεπτά πριν από τη μία. Κάτω από την περιμετρική όδο της Πάτρας επικρατεί αναστάτωση, ενώ στο σημείο σπέβδουν ασθενοφόρα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το 52χρονο πατέρα, ενώ ο 17χρονος γιος του είναι ήδη νεκρός. Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν μόλις έχει βγει από το δρόμο, προσκρούοντας τα κεκλειδώματα και στο τσιμεντένιο στη Θεό που βρίσκονται στο σημείο πάνω από μια δεκαετία τώρα, λόγω εργασιών ενίσχυσης και στήριξης της γέφυρας.
7: 10 χρόνια υπάρχει αυτή η ιστορία. 10 χρόνια σκοτώνεται ο κόσμος και δεν αναπαίνει.
5: Ο 52χρονος είχε κάμερα στο κράνος του, η οποία όμως φαίνεται πως είχε σταματήσει την εγγραφή λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση. Τα ασθενοφόρα μεταφέρουν πατέρα και γιο στο νοσοκομείο του Ρίου που βρίσκεται πολύ κοντά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο 46χρονος πατέρας αφήνει την τελευταία του πνοή.
8: Έχουμε σοκαριστεί όλοι. Στην γειτονιά και σε όλη την Πάτρα.
9: Είναι ένα δράμα.
5: Ο 17χρονος ήταν διακεκριμένος αθλητής στην ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής.
10: Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία στην Πάτρα, συμμαθητές, συναθλητές, φίλοι και εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο 17χρονος δεν θα ξαναγυρίσει στην αίθουσα του σχολείου του.
25: Η τοπική κοινωνία πενθεί. Το ελληνικό μπάσκετ πενθεί, η Παναχαϊκή πενθεί. Ο Ηλίας Κωνσταντίνος ήταν μέλος της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής και διακρίθηκε για τις αγωνιστικές επιδόσεις του, αλλά κυρίως για το ήθος και τις αδερφές του.
26: Δεν υπάρχουν λόγια, πραγματικά δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Γνωρίζουμε τη μητέρα, έχουμε υπάρξει συμπαίχτριες στην Ολυμπιάδα πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε τα παιδιά και τα δύο, μια πολύ καλή οικογένεια.
5: Η τροχέα διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη ταχύτητα του οχήματος, τις συνθήκες του οδοστρώματος, αλλά και την ασφάλεια των έργων που πραγματοποιούνται στο σημείο.
27: Εκτός συνόρων και πάλι, συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την ισχυρότατη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα. Το οστικό κύμα της έκρηξης, Ιουλία, ήταν τόσο δυνατό που τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι αρκετά χιλιόμετρα μακριά.
28: Τρομακτική ήταν η έκρηξη που έγινε πολύ νωρίς το πρωί. Βλέπετε και τις εικόνες με τον πυκνό καπνό να αναδύεται προς τα πάνω, καθώς και μια πύρινη στήλη φωτιάς. Ευτυχώς, επειδή ήταν ακόμα αρκετά πρωί, δεν είχαν προσέλθει οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ταλούρδες στην περιοχή Μακντάπ στη Μάλτα. Παρ' όλα αυτά, το οστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που σε απόσταση ενός χιλιομέτρου κατόρθωσε να τραυματίσει τουλάχιστον δύο ανθρώπους, έναν 67χρονο και έναν 47χρονο που βρίσκονταν σε χωράφια κοντά στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης, ενώ προκάλεσε δονήσεις στα κτίρια, έσπασε παράθυρα και προκάλεσε ζημιές αρκετές σε αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμή στη Σαβούλα ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης.
27: Έτσι, μια τρομακτική πραγματικά έκρηξη. Ευχαριστούμε, Ιουλία. Μπορεί να απομένουν μόλις δύο εβδομάδες μέχρι να λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ωστόσο, όπως αποτυπώνει η αυτοψία του Earth News, πολλά είναι τα οικόπεδα που παραμένουν ακαθάριστα. Ψηλά χόρτα υπάρχουν ακόμη και σε νησίδες κεντρικών δρόμων, με την ανησυχία των πολιτών να μεγαλώνει για τον κίνδυνο πυρκαγιάς όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
5: Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν τις εκτάσεις τους, καθώς η σχετική διορία λήγει σε δύο εβδομάδες.
29: Φέτος είχαμε και πολλές βροχοπτώσεις, οπότε αυξήθηκε η βλάστηση και το άφησαν τις τελευταίες μέρες. Πάντως, μέχρι τις 15 Ιουνίου πρέπει όλοι να καθαρίσουμε τα οικόπεδα και να το δηλώσουμε και στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
5: Μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών, τα οικόπεδα εδώ στον Κορυδαλό έχουν γεμίσει με πλούσια βλάστηση, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αποτελείται από ξερά χορτάρια. Ενώ σε απόσταση αναπνοής από τις κατοικίες, στην άκρη των οικοπαίδων, βρίσκεται μια σειρά από πεύκα. Στην περίπτωση που οι οικοπεδούχοι δεν συμμορφωθούν, ο Δήμος στον οποίο ανήκουν προχωράει στον καθαρισμό του οικοπαίδου με δικά του συνεργεία, χρεώνοντας τον οικοπεδούχο με τα έξοδα του συνεργείου και βεβαιώνοντας το προβλεπόμενο πρόστιμο, το οποίο μπορεί να αγγίξει και τις 2.000 ευρώ.
30: Είμαστε στην διαδικασία, στη χρονική περίοδο τουλάχιστον, όπου θα πρέπει να γίνονται οι κοπές των οικοπαίδων και απομάκρυνση κάθε έφλεκτης ύλης μέσα από τα οικόπεδα αυτά.
31: Αν αρπάξει μια φωτιά εδώ, τότε θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Οικοδομές είναι δίπλα.
32: Αυτό είναι ένα ακαθάριστο οικόπεδο μέσα στον αστικό ιστό στην πόλη της Κοζάνης και οι ιδιοκτήτες καλούνται να προχωρήσουν στην κοπή των χόρτων. Διαφορετικά θα έρθουν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα.
33: Αυτή τη φορά είναι η τέταρτη. Φέτος πήγε πιο βροχερός ο καιρός και βγάζει συνεχώς χόρτα.
34: Λόγω των πολύ αυξημένων βροχοπτώσεων του χειμώνα, αλλά και μέχρι και προχθές έχουμε αυτό το πρόβλημα, οι άνθρωποι κόβουν και μία και δύο και τρεις και πέντε φορές τα χόρτα και την άλλη μέρα λες και δεν τα έχουν κόψει.
5: Υποχρέωση να διατηρούν καθαρούς και ενόχλητους χώρους από έφλεκτα υλικά έχουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού και η βλάστηση στην νησίδα του περιφερειακού του Καρέα έχει ήδη αρχίσει να ξεραίνεται. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, δίνει δυνατότητα στη φλόγα να περάσει πολύ εύκολα από τη μία άκρη του δρόμου στην άλλη.
1: Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι καθαρισμοί των κοινόχρηστων χώρων να γίνει αποψήλωση.
5: Η διορία των οικοπεδούχων για καθαρισμό των εκτάσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Αλλά παραμένει υποχρέωση.
6: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 7-27-6-9-0-0. Επαναλαμβάνω, 7-27-9-38-6-9-0-0. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ο έρωτας ήταν για μένα μια φωτιά.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορεντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Creole Beach.
1: Για να δούμε τι θα πει το μέλλον για μένα. Ναι, εντάξει. Έλα τώρα, πιέζει μια σούμα.

χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern τα αποστέλους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Tavern 128 Northinellas Avenue Tapos Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Tavern. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas & Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount.

Brooks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Καλησπέρα!

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 5 και 2 λεπτά. This is WPSO 1500, WXYB 5020. Στα FM 101,9 FM στέρεο. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.

Ακούτε Φωνή των Ινών. 101,9 FM στέρεο, 1520 ηλιοκύκλων και 1500 ηλιοκύκλων στα μεσαία κύματα. Μίκης Θεοδωράκης, του Μικρού Βοριά.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη χάσει κανείς από εσάς, κυρίες και κύριοι, τη σούπερ κρουαζιέρα μας. Θα είναι μια φανταστική κρουαζιέρα. Εάν πάρουν τις βίζες, θα έχω και τα αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη. Τα αδέρφια Μποζίδες από τη Θεσσαλονίκη. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία σε αυτή την κρουαζιέρα. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε με μετά την εκπομπή στο τηλέφωνο στο 727-481-0812. Είναι και το Viber και το WhatsApp. Αν είναι και το WhatsApp ή Viber, πάρτε 01-727-481-0812. Σε λίγο και σε μισό λεπτό η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σήμερα θα έχουμε το Τζιμάρα, όπως το γνωρίζω στην Ευρώπη, ο δραστήριος Τζίμις από την Ισπανία. Πρώτη φορά θα βγει στην τηλεόρασή μας για να δούμε τι θα μας πει. Θα μιλήσουμε για τις χαμένες πατρίδες ή θα μιλήσουμε για τον Οδυσσέα που θα μας τον κάνουν μαύρο. Θα τον μαυρίσουν και στο ξύλο, θα τον μαυρίσουν σε όλα τα πάντα. Και την Αφροδίτη μας και όλους. Περιμένετε σε λίγο, σε ένα λεπτό από τώρα.
1: 7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Εάν μας ακούτε στην Αυστραλία, έχουμε όλα τα προϊόντα της Kontos Food στην Αυστραλία. Κοιτάξτε τα μεγαλύτερα καταστήματα και τα ελληνικά γροσαρίες και μαρκέτες και να αγοράσετε και να προτιμείτε τα προϊόντα, τα ελληνικά και τα ελληνοαμερικανικά προϊόντα της Kontos Food. Σε λίγο κοντά σας, έχουμε μπει στο YouTube, ακόμα δεν μπήκαμε στο YouTube, είμαστε στο Facebook, είμαστε σε όλα και στην τηλεόραση. Νομίζω όλα να δουλεύουν κανονικά. Γεια σας, συνδεθήκαμε με το διάστημα. Τι διάστημα είναι αυτό? Το διάστημα. Τώρα γιατί το λέω διάστημα? Για να σας ανάψω τα λαμπάκια. Σε λίγο θα σας ανάψουμε τα λαμπάκια σε όλους σας. Θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε. Προπαγάνδα των σοσιαλοκομμουνιστοφασιστών της Αμερικής τώρα, από το Hollywood της woke agendas, λένε και πάνε να κάνουν και να βγάλουν ψεύτη τον Τραμπ. Ακούστε τι λένε σήμερα. Ρε αυτοί τι θέλουν, ρε ξύλο, ρε αλίπητο θέλουν αυτοί. Αυτός που έβγαλε την ταινία και έβγαλε τον Οδυσσέα και τον έκανε σαν τη μαύρη κατάρα και την ωραία Ελένη, μία μαύρη ασκημό μου, να ήταν καμιά της προκοπής, κανένα μοντέρο από στο διάβολο και από εκεί δεν, εντάξει, την παρασύρθηκε. Αλλά μία χοντρή χωρίς δόντια, χωρίς δόντια. Η ωραία Ελένη. Και ανακατεύει τη μυθολογία μας και την ιστορία μας με την ωραία Ελένη του Πέρι, με τον Οδυσσέα. Σε λίγο θα μου πει ότι ο Οδυσσέας ήταν και συμμαθητής ή μαθητής του Σοκράτη. Θα τα περιμένουμε όλα τώρα αυτά τα πράγματα. Ο Σοκράτης δεν ήταν άσπρος, ήταν μαύρος και αυτός σαν τη μαύρη κατάρα. Καλά, τι έχουν παθεί αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν τρελαθεί. Περιμένετε και έχω πολλά να σας πω σήμερα. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Γεια σου Πετράκη, είμαι στον αέρα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες. Γεια σου Νικολάκη στη Νέα Ζηλανδία, να περνάτε καλά. Χειμώνα τώρα μπαίνετε εκεί. Κρύο θα κάνει και ψύχρα, αλλά εντάξει, Αυστραλία είναι. Να χαιρετήσουμε τους πάντες στην Κύπρο. Πολύ σύντομα οι Τούρκοι δεν θα φύγουν με το τρένο ή με τα αεροπλάνα. Κολυμπώντας θα φεύγουν από την Κύπρο να πάνε στην Τουρκία. Πιστέψτε με, θα δούνε πράγματα και τέρατα εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Πρέπει όλοι ενωμένοι για την Κύπρο μας, γιατί η Κύπρος είναι και το νησί της Αφροδίτης. Προσπαθούν τώρα να μας κάνουν και την Αφροδίτη και αυτή είναι μαύρη. Και δεν ήταν ποτέ Ελληνίδα, ποτέ δεν ήταν, ας πούμε, δεν θα κάνει τίποτα με την Ελλάδα. Τι θα κάνετε εσείς, θα τα αφήσετε έτσι εν φλό? Καλησπέρα στην Ελλάδα. Ο Παρθενώνας τι χρώμα έχει? Α, δεν ξέρετε. Έβαλα μια φωτογραφία και τη βλέπει ο Τραμπ στο γραφείο του και έχει τον άλλον μαζί, τους εμπάντες, ανοίγει την κουρτίνα στο Λευκό Νίκο και μόλις ανοίγει στην κουρτίνα βλέπει τον Παρθενώνα μας. Τι ωραίο θέαμα είναι αυτό, λέει. Θα μου πεις, ρε Άγγελε, τα κάνεις εσύ, είναι AI. Και τι να κάνω? Κάλεμα αυτό. Προωθούμε την Ελλάδα μας. Προωθώ το σπίτι μου. Άμα εσείς δεν προωθήσεις το σπίτι σου, το σπίτι σου σε πλακώσει. Πάμε και κάτω. Τελείωσες. Το ίδιο πράγμα είναι. Πρέπει όλοι μας να προωθούμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε το σπίτι μας. Και η Ελλάδα είναι το σπίτι μας. Ο Παρθενώνας μας. Καλησπέρα στα Σκόπια. Για πέστε. Αλεύρι. Όχι, να μην το πω, πέστε αλεύρι. Και μου ρίχνετε καρπαζία τώρα στο YouTube. Να πω, τι κάνει νιάνια όσα κεραμίδια που λένε στην κεφαλονιά. Σκοπιανοί, ετοιμαστείτε γιατί έρχεται η ώρα σας. Θα βγει ο Αλέξης, ο δικός σας πρωθυπουργός της Ελλάδος, και υποσχέθηκε, λέει, στα πρόβατα, μείνετε ήσυχοι, θα πάω με το καμουτσί όπως έκανε ο Χριστός, λέει, όταν έρθε εκεί και τους έδιωξε τους Εβραίους και κάνανε εμπόριο στον οίκο του Θεού. Έτσι θα πάω και με το καμουτσί και θα τους πω μέσα στη Βουλή των Σκοπιανών ότι το όνομα που σας έδωσα δεν είχα μάθει ιστορία. Και με πήρε ο Μέρμελας και με πήγε στο Τέξας και έγινε ένας καλός πολίτης αλλά και καπιταλιστής πολίτης. Ακούστε τώρα, αυτό είναι αλήθεια που σας λέω, Και είναι και καπιταλιστής πολίτης ο Τσίπρας, ο Αλέξης. Έλα, Αλέξη, που είσαι, μου ήρθες στο χωριό και κρυβόσουν να μην με δεις. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, Αλέξη, υποσχέθηκες τώρα ότι θα πάρεις το όνομα Βόρεια Μακεδονία πίσω και θα το κάνεις δώρο στους Έλληνες. Λες να γίνει αυτό το πράγμα? Ή θα πάρεις το όνομα Βόρεια Μακεδονία και θα πάρεις να δώσεις τα δωδεκάρια στους Τούρκους? Μπορεί να μου πεις τι θα γίνει από τα δύο? Ο πλανήτης δεν πάει καθόλου καλά. Έχουμε εξετροχιαστεί, κυρίες και κύριοι. Άλλοι παίζουμε την ιστορία μας, άλλοι με τα πολιτικά μας, άλλοι το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στη Γαλλία, Γερμανία, Ευρώπη, σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ακροματικότητα στη Γερμανία. Σας εύχομαι πάντα την αγάπη μου. Δύο βήματα είσαστε από εκεί, από την Γερμανία, να πάτε στην Ελλάδα το καλοκαίρι, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται πάντα να πηγαίνετε. Και πάντα σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας λέω κάτι και δεν με ακούτε και καλά να πάθετε. Το λέω σε αυτούς που την πατήσαν. Πήρε ένας, λέει, επέρυσι, και μου το λέει τώρα, μετά από ένα χρόνο, ρε φίλε μου, το λες. Ρε Άγγελε, μου λέει, σε ακούω κάθε μέρα και λες, όταν πάτε στην Ελλάδα, μην πληρώσεις με credit card. Πλήρωσε κάση τον άνθρωπο. Έχει τώρα ένα καφενέ εκεί στο νησάκι, πας δώσου ένα αμερικάνικο δολάριο, κάτι και κάση. Να τα κρύψει ο άνθρωπος, να μην τα φάνε οι Γερμανοί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Άγγελε, που την πάτησα. Έδωσα κάπου το credit card και μέσα σε 48 ώρες μου χρεώσαν το credit card 65.000 δολάρια. Και δεν ήταν γύρω, δολάρια κιόλας. Τι λέει ρε εσύ, του λέω. Σου κάνω τέτοιο πράγμα, έκανα να πάθεις. Δεν μ' άκουσες, εγώ στο είπα. Μην κουβαλάς credit cards. Θα κουβαλάς cash money. Πώς πηγαίναμε παλιά? Πηγαίνανε όχι εγώ, πηγαίνανε παλιά. Ερχόταν εγώ με πιτσιρικά τότε και ερχόταν οι Αμερικανοί, ερχόταν οι Καναδοί, ερχόταν από την Αυστραλία, από την Ευρώπη, όλοι με δολάριο. Γι' αυτό και είχαν βγάλει και την κινηματογραφική ταινία Καλωσόρισε το δολάριο. Το δολάριο. American dollars. Λοιπόν, πάμε τώρα στη γραμμή, γιατί έχω ένα εδώ. Θα τον δείτε τώρα, νομίζω να είναι εδώ. Πού πήγε? Τζίμι δεν κρίκε, εξαφανίστηκες. Πού πήγες? Αμάν, τον χάσαμε. Α, εδώ είσαι. Γεια σου Τζιμάρα, ο Τζίμις δε Κρίκ της Ισπανίας. Να βάλω και τη φωνή σου, να σε ακούσω. Με ακούς?
3: Εγώ σε ακούω, σε ακούς?
0: Σε ακούω, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Για πες μου δύο πράγματα για σένα. Είσαι ηθοποιός, παραγωγός, είσαι, τι ακριβώς κάνεις στην Ισπανία? Είσαι ο Τζίμι της Ισπανίας ή το The Greek? Τζίμις The Greek.
3: The Greek, ναι, έτσι, The Greek Genius. Εγώ είμαι κωμικός, είμαι stand-up comedian.
0: Α, είσαι κωμικός.
3: Ναι. Ζω 33 χρόνια τώρα στην Ισπανία και είμαι Μαδρίτη. Και αυτά, τι να σου πω, είμαι Αθηναίος από την Αγία Παρασκευή. Αυτά, είμαι κωμικός, είμαι μουσικός.
0: Και τώρα εκεί στην Ισπανία που είσαι κωμικός, μιλάς ισπανικά?
3: Όχι, περνάω πιο πολύ στα αγγλικά. Και όταν επειδή περνάω σε πολλές χώρες, σε αρκετές χώρες, και το απαινώ το τέλος στα αγγλικά, γιατί άμα δεν είναι ένας κωμικός μόνο, θα περάσει μόνο Ελλάδα και η Κύπρο.
0: Ναι.
3: Περνάω στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά και στα ισπανικά. Περνάω σε πέντε γλώσσες.
0: Πες μου σε παρακαλώ τώρα, εάν μας σε φέρω στη Φλόριδα, που λέει ο λόγος για πλάκα, και σε πάω στο Ήμπορ Σίτι, θα μου μιλάς τώρα ελληνικά, θα μπερδευτούμε. Ελληνικά, ισπανικά, λατινικά.
3: Θα μιλήσω...
0: Όλα.
3: Ανάλογα του κοινό. Ανάλογα του κοινό.
0: Για να κανονίσω να σε φέρω εδώ πέρα. Εντάξει.
3: Λοιπόν, Αμέρικα, ναι. Θα περάσω στα αγγλικά και θα του πετάω και ελληνικά για να. Ξέρεις, οι Greek Americans, Greek Australian, Greek Canadian είναι οι πιο πατριωτικοί που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Γι' αυτό σε μίλησα σήμερα και λέω εσύ. Δεν είναι ότι είσαι κώμικος, γιατί προτιμώ πάντα σε αυτό το σταθμό να εμφανίζω Έλληνο-Αμερικανούς, Έλληνες ανά τον κόσμο που είναι πατριώτες. Και εγώ, ξέρεις, έχω ατράνταχτα πιστεύω στον πατριωτισμό, πιστεύω στα ελληνικά μας τα σχολεία, τα ελληνικά τα γράμματα, πιστεύω ότι οι εκκλησίες μας πρέπει να μιλάνε ελληνικά, δίνω μάχη και βρίσκω το διάβολό μου από μερικούς γιατί λέει τους αυγάζω έξω στη φόρα γιατί δεν θέλουν τα ελληνικά και θέλουν αγγλικά. Με καταλαβαίνεις, γίνεται. Πρέπει δηλαδή όλοι μας να μιλάμε την ελληνική γλώσσα, όπως και να πάμε.
3: Βέβαια, Άγγελε, δηλαδή δεν νομίζω, δεν ξέρω. Ολόκληρο σοου στα ελληνικά στην Αμερική, τώρα ξέρεις τα πιο πολλά, προπατώ στα έτσι τα πολύ... Τα βαρβάτα, τα δικά μας τα βαρβάτα, επειδή εγώ είμαι Αθηναίος δηλαδή. Τα βαρβάτα νομίζω δεν θα τα πιάσουν οι Ελληνοαμερικάνοι. Άμα μιλά σιγά και μιλά καθαρά, τα πιάνουν. Αλλά αυτές οι εκφράσεις, ξέρεις, οι μάγικες εκφράσεις, δεν νομίζω να τα πιάσουν, γι' αυτό και πετάω στα αγγλικά. Αλλά πετάω συνέχεια αγγλικά, πετάω συνέχεια αγγλικά και τους αρέσει πολύ.
0: Εντάξει. Πάμε τώρα σαν να.
3: Το μεταξύ, εγώ, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Okay.
3: Εγώ κάνω πολιτική σάτυρα, θρησκευτική σάτυρα, κοινωνική σάτυρα. Δεν είναι το στάνταρ το εύκολο, το πολυεμπορικό, the mainstream που λέτε για εσείς.
0: Ναι. Ωραία. Για να σας ρωτήσω κάτι. Κάτι θα ήθελα να πάμε στο φίλο μας, τον Βαγγέλη, τον Λαμπάκη. Βαγγέλη, τον κριτικό τον ξέρεις? Τον έχεις ακούσει ποτέ? Γεια σου κριτικέ, λέει ο Βαγγέλης Λαμπάκης. Είναι από την Κρήτη. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, από το Ηράκλειο της Κρήτη είσαι, Βαγγέλη. Μπράβο, ωραίο το μέρος εκεί. Θέλω να έρθω γιατί με γράφουν και μου λένε όλοι οι κριτικοί. Πότε θα έρθεις? Έχω ένα παλιό φίλο, ο οποίος ήταν πρωτοεργάτης. Εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε. Αλλά είμαστε φίλοι γιατί αγαπάω τους ανθρώπους και εκτιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να έχουμε κάτι το ελληνικό. Και ο Σπύρος ο Φραγκέδης είναι της σειράς του Γιώργου του Πουμάκη, του Τζέιμς Βουτσινά, ο Κεφαλονίτης, το θυμόσαστε, και πολλούς άλλους, ο Πασβάτης από την αρχαία πατρίδα του Ντάπος Πριντς. Έχουν φύγει όλοι αυτοί, μας έχουν αφήσει πλέον. Και ο Σπύρος όμως είναι μια χαρά, ζει και βασιλεύει στον Ψιλωρίτη, στην Κρήτη. Και του είχα υποσχεθεί ότι όταν θα έρθω στην Ελλάδα, μπορεί να είμαι το καλοκαίρι, δεν ξέρω, θα κατέβω στην Κρήτη, αγαπητέ φίλε, και θα σας δω και εσάς. Λοιπόν, είναι ωραία η κριτική. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και μερικοί μουρλοί. Εσάν και εμένα, ναι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι δεν είναι. Έτσι, μάρα. Υπάρχουν και κεφαλαλίτε σκάλι, υπάρχουν και τρελοί. Να σου πω το ανέκδοτο με τον κεφαλαλίτη και με τον Εβραίο. Θα θυμώσουν οι Εβραίοι. Θα με πάρει στο δικαστήριο οι Εβραίοι γιατί του είπα και τα καπελάκια και, και τα σουτιά. Με καταλαβαίνει, γίνεται. Το ξέρει αυτό με τα σουτιά, τα ξέρει αυτά.
3: Για πε το, ναι, ναι, καλά. Okay. Εγώ παράω διάφορα.
0: Λοιπόν, επίση θα σου πω ένα ωραίο το οποίο μπορεί να το λε εκεί πέρα δεξιά και αριστερά. Ήταν ένας Εβραίος και είχε ένα τροχάκι γκρου πήγαινε από χωριό σε χωριό και σε νησί σε νησί να πουλάει σουτιέν. Στο τροχάκι όμως, πού είσαι, μη σε χάρα από την οθόνη.
3: Όχι, όχι, μου πήγαινε.
0: Μπας και άκουσε το τηλέφωνο σουτιέν και αμέσως θα σε κλείσουνε. Λοιπόν, άκουσες τι έγινε τώρα. Πάει στην Κρήτη. Ο Εβραίος με το τροχάκι πάει στην Κρήτη. Κλου στην ανηφόρα, πάει στον πληρωρίτη, ψάχνει, πάει στις ακροθαλασσιές. Του λέει ένας κριτικός, τι εδώ ρε, θα πουλήσει τις σουτιές. Έτσι βλέπει τις κριτικές ώρες, είναι με τα σύθη έξω. Ακούς. Ρε, τι λέει ο Εβραίος, πω πω ότι πάθαμε μεγάλο νησί, όλες οι κριτικές είναι με το σύθος έξω. Πάει στα Δωδεκάνησα, όλες εκεί πέρα οι γυναίκες και αυτές μισογυμνές, με τα σύθη έξω. Πάει στη Μακεδονία, πάει στη Θράκη, πάει στη Στερεά Ελλάδα, κατεβαίνει στην Πελοπόννησο, γύρισε όλη την Ελλάδα ο άνθρωπος και δεν πούλησε ούτε ένα σουτιέν. Πάει Κέρκυρα, σακτάνει σε αυτό με το ferry boat, κατεβαίνει και τελευταίο σταθμός, πάει στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά. Εκεί στην Κεφαλονιά στο Αργοστόλι ένας χαζός και άλλο. Μισοκοιμότανε, ξέρεις. Ένας κεφαλίτσος, κλείνει τώρα το μάτι και τον κοιτάζει καλά. Και βλέπει επάνω στο τροχάκι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, η οποία δεν ήταν γυμνή, σαν και αυτές τις όμορφες κοπέλες του Playboy Magazine. Φανταστική κοπέλα, ομορφιά. Την έβλεπες και τους τρέχανε τα σάλια. Ακούστε τα προσεκτικά. Αλλά το κορίτσι αυτό φόραγε σουτιέν. Αν δεν ήταν γυμνό, φόραγε σουτιέν. Σεμνό το κοριτσάκι, όμορφο το κορίτσι. Τράβαγε το μάτι σου να δεις τα σουτιέν. Τον πλησιάζει ο κεφαλονίτης και του λέει, έλα εδώ με μά, του λέει, τι κάνεις, από πού είσαι, λέω εγώ από το Ισραήλ, Εβραίος είσαι, και ήρθες τόσο κεφαλονίτη να πουλήσεις, λέει, τι είναι αυτά εδώ πέρα με το κορίτσι, τι πουλάς γυναίκες, λέει, όχι λέει πουλάω σουτιέν, σουτιέν, τι λέει ρε παιδί μου, άκου λέει πουλάει σουτιέν, καλά άμα πουλήσεις εδώ σουτιέν, λέει όλες εδώ πέρα, λέει τις βλέπεις είναι γυμνές. Πάει στον Πλατηγιαλό, πάει στον Μακρυγιαλό, πάει στον Λιξούρι, πάει στη Σάμο, πάει στον Μπόρο, πάει ο Λούθενης, όλη την Κεφαλονιά, μια εβδομάδα τη γύρισε. Ο Μαγκούφης ο Εβραίος με το κεφάλι κάτω, περπάταγε, ο Μαγκούφης οδηγούσε. Τον σταματάει ο Κεφαλονίτης και του λέει, πες μου σε παρακαλώ, τι έκανες, πουλήσεις, έκανες, τι έκανες. Πήρα όλη την Ελλάδα, πήγα σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς δεν πουλήθηκε κανένα σουτιέν. Τι λέει ρε παιδί μου, ο Κεφαλονίτης που ήταν και χαζός και μουρλός. Του λέει του Εβραίου, ρε εσύ, γιατί δεν τα πάρεις το τροκάκι σου, τα σουτιέν πίσω στο Ισραήλ και να χάσεις λεφτά, δώσε μου τα μισοτιμής και το τροκιμάζει. Ο Εβραίος σκέφτεται και λέει, καλή ιδέα, πάρτα. Το τροκάκι με τα σουτιέν, πάρτα, δώσε τα λεφτά και τελείωσε πως. Το παίρνει το τροκάκι ο κεφαλονίτης, πρωτού μπει μέσα και αρχίζει ο Εβραίος να περπατάει προς το ferry boat, να μπει μέσα στο ferry boat να φύγει για το Ισραήλ. Του φωνάζει ο κεφαλονίτης και του λέει, με μα έλα πίσω τον αυτό, μου λέει, τι, εξέχασα, λέει, δώσε μου το τηλέφωνο σου, σε παρακαλώ, εις περίπτωση και θα χρειαστώ και άλλα σουτιέν. Άκουρε. Ο Εβραίος γύρισε όλη την Ελλάδα, δεν μπορείς ούτε ένα σουτιέν, και ο μουρλός ο κεφαλονίτης του λέει, δώσ' μου το τηλέφωνο σου, μην τυχόν και χρειαστώ να αγοράσω από σαν και άλλα σουτιέν. Λέει ο Εβραίος, να μην του χαλάσει το χατήρι, πάρ' το τηλέφωνο μου. Έφυγε, βρέως πήγε στο Ισραήλ. Μετά από δύο εβδομάδες, χτυπάει το τηλέφωνο, γκριν, τα απαντάει ο βρέως, εμπρός, εδώ με μάμ κεφαλονιάλι. Ω, με μας, ναι, τι έγινε. Άστα, λέει, τι να σου πω, χαμός έγινε, θέλω να μου στείλεις ένα ακόμη μεγάλο τρόκι με σουτιέν. Λέει, τα άλλα τι τα έκανες. Λέει, τα πούλησα όλα μέσα στις 48 ώρες. Τα πούλησες όλα. Και του λέει ο Εβραίος, θα σου στείλω όσα θέλεις, λέει, σουτιέν. Αλλά σε παρακαλώ, πες μου, λέει, με ποιο τρόπο τα πούλησες τα σουτιέν αυτά. Γυρίζει τότε ο Μεμάς και του λέει, πολύ απλό. Κάθισα εγώ και η γυναίκα μου το βράδυ, κόψαμε όλα τα σουτιέν στη μέση, και τα πουλάγα από τους Εβραίους τα φοράει καπελάκια στην εκκλησία. Να σου πω κάτι, αν το λες αυτό στους Εβραίους, τους αρέσει αυτό το ανέκδοτο, το ξέρεις.
3: Είναι γλυκό.
0: Έτσι, μου αρέσει να τα λέω και στο καράβι, τα πάω στις κουραζίες και έχω και άλλα με τους κεφαλαγίτες, με ποντιακά και αυτά. Τέλος πάντων, για να μην τρώμε το χρόνο μας τώρα. Γιατί θέλω και οι ακροατές μας θα ακούσουν και από σένα, να μην νομίζω ότι υπάρχει και ένας τρελός μονάχας στον πλανήτη που φωνάζει για τον Οδυσσέα. Έμαθα ότι και εσύ, ας πούμε, έχεις γίνει εξωφρενών με την υπόθεση της ωραίας Ελένης, πανέμορφο κορίτσι μας, την Αφροδίτη μας, τη θεά Αθηνά που θα την μαυρίσουν και αυτή, και τον Οδυσσέα. Τα έμαθες. Πες μου ποιες είναι οι αντιδράσεις σου, σε παρακαλώ.
3: Κοίταξε, εξωφρενών ναι, αλλά το πήραμε χιούμορ, γιατί αυτό έχει καταντήσει πια. Δηλαδή σε επίπεδα πλακία σε αυτό το ΒΟΚ, που είναι χειρότερο από το COVID. Για μένα το ΒΟΚ είναι χειρότερο από το COVID. Γιατί τουλάχιστον με το COVID, το 1,5 μέτρο τον άλλον τον είχε σκόψει. Με τους ΒΟΚ δεν μπορείς να τους σκόψεις, είναι παντού. Είναι παντού. Και τώρα να πάμε αυτή την ταινία, δηλαδή ταινία, που έχει να κάνει με την ιστορία μας, που θα μπορούσε να είναι την ιστορία οποιασδήποτε χώρα.
0: Mm-hmm.
3: Έτυχε να είναι Ελλάδα, ο Αχιλλέας, οι άλλοι, η ωραία λένε. Αλλά ποιος ξέρει, και άρχισα να βαράω τα βίντεο με το χιούμορ του Τσίνη, δηλαδή δεν βρίζω ποτέ, δεν κάνω, γιατί εγώ κάνω σάτυρα. Δεν το κάστερα με κάνει, εντάξει, ωραία, τα καταλάβω. Εντάξει, θα περάσει και αυτό που λέμε, θα περάσει και αυτό. Αλλά άμα είναι έτσι, τότε η Pocahontas, που είναι δικιά σας, Αμερικάνη, η Pocahontas νομίζω πρέπει να ξανακάνουμε έργο και να είναι Ρώσικη Λεσβία. Αυτή. Ξανθιά, Ρώσικη Λεσβία. Γιατί όχι. I don't know what you're saying, you don't know what you're saying. Ρώσικη Λεσβία. Η πια, Μουλάν, η Κινέζα, η Μουλάν. Ωραία, η Μουλάν, η Κινέζα θα είναι, ξέρω εγώ, και αυτή. Θα την κάνουμε Λεσβία από την Νορβηγία. Μα είναι η Κινέζα, στα αρχίδια μας δεν είναι. Δηλαδή με αυτά που κάνατε με αυτό το έργο, εμείς δηλαδή έχουμε το δίκαιο, δικαιούμαστε να κάνουμε ό,τι να είναι. Τώρα, δηλαδή με αυτό που έρχομαι στην δηλαδή να πούμε, εγώ καταλαβαίνω ο καθένας να δώσει την απόψη του, την οπτική του, ακόμα και την καλλιτεχνική οπτική, αλλά ρε μεγάλη με αυτό το Black Lives Matter, με το Start Sessions, με τον Ελλάδο, πρέπει να τους βάλεις όλους μέσα και νομίζω ρε φίλε, ξέρεις, εμείς τα παιδιά του 80 που ζήσαμε το κρύο πόλεμο και τα λοιπά που λέγανε τι κόσμο θα αφήσουμε στα παιδιά μας, τώρα αρχίσω εγώ και ανησυχώ και λέω τι παιδιά θα αφήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ελπίζω να περάσει, γιατί δεν μπορείς να πεις πια τίποτα. Όλοι αν το παίρνουν στραβά, εγώ αν μου φαίνεται, δεν μπορείς να πεις πια τίποτα. Άμα δεν είσαι αντισεμίτικ είσαι αντι-Ισλάμικ. Άμα δεν είσαι αντι-Ισλάμικ είσαι racist. Άμα δεν είσαι racist είσαι αντι-Vegan. Πρέπει να είσαι eco-friendly. Η κοινωνία έχει γίνει Starbucks. Δεν μεγάλε εδώ μόνο καφέ.
0: Ναι.
3: Δεν θέλω 35 είδη καφέ.
0: Mm-hmm.
3: Και γι' αυτό βάρεσα τα βίντεο. Αρέσανε. Με βαρέσανε και οι haters. What are you saying? Shame on you. Show respect. Σεβασμό εγώ για τις χελώνες. Άμα γιατί έχει λοιπόν οι χελώνες να κάνουν έρωτα. Για αυτό όπως έχω σημαίνει. Έχει καταντήσει ο κόσμος ήλθιος. Έχουμε γεμίσει ήλθι. Παντού γύρω μας. Ο σεβασμό εγώ για τις χελώνες. Άμα γιατί έχει λοιπόν οι χελώνες να κάνουν έρωτα. Για αυτό όπως έχω σημαίνει. Έχει καταντήσει ο κόσμος ήλθιος. Έχουμε γεμίσει ήλθιος.

0: στον ωκεανό μέσα σε μια μεγάλη φουρτούνα. Ενώ οι άλλοι φεύγουν να κρυφτούν να μην πέσουν σε φουρτούνα. Θα σου πω κάτι, μίλησα και στη Γερμανία, μίλησα στην Αγγλία, μίλησα στην Αυστραλία, κάθε μέρα στη δουλειά κάνω. Μιλάω στην Αμερική σε πολλές οργανώσεις και όλοι μου παίζουν την παπαδιά. Μου λένε όλοι, Άγγελε, μου λέει, εφόσον μου λέει, εσύ έχεις τη δύναμη, μου λέει, πήγαινε μόνος. Και τους λέω, παιδιά, ένας κούκος φέρνει την αυγή.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Ένας κούκος, μόνος μου. Αλλά τους λέω, θα δείτε, λέω, σε λίγο καιρό, τη φωτογραφία μου σε όλες τις τηλεοράσεις, σε όλες τις εφημερίδες, ολούθενε, και θα πάω στα δικαστήρια τον κύριο αυτό από την Καλιφόρνια να κάψουν την ταινία αυτή και θα μου ξεφτυλίσουν εμένα τον Οδυσσέα που ανήκει σε μένα. Αν δεν ανήκει σε εσάς ο Οδυσσέας, ανήκει σε μένα. Είμαι από την Κεφαλονιά, είναι από την Ιθάκη ο Οδυσσέας. Λοιπόν, εμείς οι Κεφαλονίες έχουμε πάρει στραβά και ανάποδα και θα δώσουμε τη μάχη μας. By the way, να ευχαριστήσω τα παιδιά από τη Σιγκαπούρη. Ακούσαν αυτά και πραγματικά όλοι φωνάζανε μέσα εκεί, τώρα πρωί που είναι εκεί πέρα, 9:30 ώρα φωνάζανε, Άγγελος, μπράβο ρε Άγγελε, η Κεφαλονιά για τον Οδυσσέα, και έχουν ξεσηκωθεί τώρα και τους λέω, παιδιά, στη Σιγκαπούρη πιάστε τους όλους εκεί και θα βρούμε και κάτι να παρουσιάσουμε ποιος πραγματικά ήταν ο Οδυσσέας, εντάξει, όχι αυτό που μας τον παρουσιάζουνε. Και μετά, γιατί μπερδεύουν τα ιστορικά μας δεδομένα, γιατί μπερδεύουν την ωραία Ελένη, γιατί μπερδεύουν το ένα και το άλλο. Βάζουν, τώρα πήραν φορά, θα βάλουμε και την Αθηνά τώρα μαύρη.
1: Ναι,
0: Θεά Αθηνά. Η ελληνική κυβέρνηση, ξέρεις τι είπε, ότι μας εξαπάτησαν στην Καλιφόρνια. Γιατί δεν ξέραμε, λέει, ότι η ταινία αυτή θα διαμορφωθεί και ότι ο Οδυσσέας θα ήταν μαύρος και η ωραία Ελένη θα ήταν μια χοντρή, χωρίς δόντια, άσχημη και με κάτι πισινούζος. Να, μόνο και μόνο γιατί αυτά θέλουν να προωθούν στο Hollywood. Το καταλαβαίνεις.
1: Και ο Αχιλλέας.
0: Τον Αχιλλέα.
1: Ο Αχιλλέας είναι τα σέξου, εγώ νομίζα. Όταν πρώτο είδα τις εικόνες, συγγνώμη που σε διακοπτώ, Άγγελε, αλλά όταν πρώτο είδα τις πρώτες εικόνες, νόμιζα στο λόγο με τα καρδιά. Νόμιζα ότι είχαν κάνει παροδία, ξέρεις τι, στο, θυμάστε το Life of Brian, η ζωή του Brian με τον
0: Μάτι Μάικλ. Ναι.
1: Δηλαδή, λέω, ο Μανάκα κάνανε παροδία στη Life of Brian με τον Οδυσσέα και θα. Άμα ήταν έτσι, θα τα φοβορείτε. Μετά από λίγο καταλαβαίνω, όχι ρε παιδιά, αυτοί τα έχουν πάρει στα σοβαρά. Λέει, του κάνω στα σοβαρά. Έχουμε τρελαθεί τελείως, μαλάκα, λάθος λέτος. Έχουμε τρελαθεί τελείως.
0: Ναι.
1: Με αυτού τους μου.
0: Κοίταξε, ένα πράγμα, συγγνώμη που σε έχω το πάντα, ένα πράγμα θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας. Ότι μου λένε ότι εσύ είσαι, δηλαδή, καπιταλιστής, είσαι με τον Τραμπ, είσαι άκρα δεξιά, είσαι φασίστας. Γιατί λέει είσαι εναντίον του ΟΚ. Και τους λέω το εξής. Πες μου εσύ που είσαι και στην εργασία αυτή, σαν καλλιτεχνικά, σαν και εμένα. Πώς βλέπεις τον αντιπρόσωπο Ρουμάνος να αντιπροσωπεύει την Ελλάδα σαν τρασβεστής στο Eurovision και να βγάλει ένα τραγούδι που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία τους. I mean, εγώ τους είπα, δεν πάει πουθενά. Αυτοί όμως στο Eurovision τον προωθήσανε τόσο δυναμικά που παρατρίχαε, νόμιζες ότι αυτός θα έβγαιζε number one. Η Ελλάδα θα παίρνει την πρώτη θέση στο Eurovision.
1: Και πήρε τώρα φέτος. Φέτος, λες.
0: Ναι.
1: Με αυτό το παιδί, ότι ήταν κοκκινομάδι, πάρ' το όπως ήταν αυτό, το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτό το παιδί. Τώρα, εγώ νομίζω αυτό είναι άλλη κατάσταση, γιατί στα καλλιτεχνικά εμένα μου αρέσει, προσωπικά δηλαδή, μου αρέσει να παίρνουν ρίσκα. Γιατί ο καλλιτέχνης πρέπει να παίρνει ρίσκα, ρε παιδί.

0: Ακρόνης δεν έπιασε, ωραία, δεν έπιασε. Αλλά με το έργο αυτό του Οδυσσέα και του Αχιλλέα, αυτό δεν είναι ρίσκο, ρε μεγάλε. Αυτό είναι δηλαδή απάτη. Είναι. Αυτό είναι απάτη.
1: Μεγάλη.
0: Δεν πάει να δουλέψει.
1: Εκεί στην Ισπανία που είσαι, πώς τα βλέπουν όλα αυτά, τα οποία βλέπουν μια χώρα που έδωσε τα φώτα και τον πολιτισμό στον πλανήτη, να υπάρχουν κάποιοι ομοφιλόφιλοι, ανάποδοι και τρελοί, να αλλάζουν και να προσπαθήσουν να αλλάξουν την ιστορία της Ελλάδος. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία. Κουβεντιάζουμε ολοκληρωματική ιστορία της Ελλάδος να αλλάχτεί, να μην υπάρχει πουθενά ότι αυτή η Ελλάδα ήταν αυτή που ήταν.
0: Δεν έχει φτάσει το έργο εδώ πέρα ακόμα. Εδώ μεταξύ, στην Ισπανία, έχουν γνώση της Ελλάδος και της ιστορίας και υπάρχει πολύ για τουρισμό και τα λοιπά. Τα κλασικά. Φαντάζομαι ότι είχαν μια Ελληνίδα βασίλισσα τώρα, 75, σχεδόν 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Σχεδόν 50 χρόνια. Επομένως, έχει, η Ισπανία έχει σχέση με Ελλάδα. Απλώς δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ πέρα το έργο. Και εγώ νομίζω ότι όταν φτάσει εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα έχει και αυτό, πανδαιμόνιο με τους ΠΟΚ. Αυτό είναι πανδαιμόνιο. Αυτό δεν υπαρπίζω να περάσει γρήγορα. Ιδάλλως θα γίνουμε όλοι τελείως παρεμένοι. Θα είμαστε εκλογωνημένοι.
1: Τζιμάρα μου, πήγαινε λιγάκι πίσω λιγάκι να σε βλέπει το κεφάλι. Α, εκεί ναι, γιατί σε κόβει τα... εκεί, α, εκεί, σε μια χαρά. Γιατί σε
0: κόβει
1: και σε... Εντάξει, Τζίμι.
0: Είχε πέσει λίγο εδώ πέρα.
1: Ο Φακός, εντάξει.
0: Εγώ νομίζω, δηλαδή τώρα το μέλλον κανείς δεν ξέρει, εκτός και αν είσαι προφήτης. Δεν νομίζω να δώσω πολύ σημασία στο έργο, γιατί θα το δούμε σαν παροδία. Είναι λίγο αντιαμερικάνικο εδώ πέρα η Ισπανία. Όχι αντιαμερικάνικο γενικά, απλώς είναι πολύ Ευρωπαίοι. Είναι πολύ σκληρή, παιδιά. Όταν θα δούνε τον. Τους έχει μείνει ακόμα, ξέρεις, τον Τρόι, με τον Μπραφτίτ και τον Άμον και τον Όρλαν. Αυτό τους έχει μείνει. Είναι μεγάλο όταν θα δούνε αυτόν τον Αχιλλέα σε σύγκριση με τον Μπραφτίτ, θα πούνε αυτό είναι παροδία, είναι κομμωδία, είναι σοβαρό έργο. Αυτό τι είναι ακριβώς. Δεν νομίζω να πιάσει αυτό το έργο του πέρα Ισπανία. Δεν νομίζω να πιάσει, γιατί είναι παροδία. Είναι The Life of Brian ή το Story. Κάνανε το... Η ζωή του Οδυσσέα, το Ιστόρι. Εντάξει, Pixar Picture. Εντάξει, το Ιστόρι. Άμα το πάρει στα σοβαρά αυτό το έργο, είναι ρε παιδί μου η Ελλάδα, η κυβέρνηση, κάποιος η κυβέρνηση να πούνε ωραία. Εντάξει, μας τη δέξατε, μπράβο, είσαστε μάγκες, αλλά αυτός ο κύριος ο Νόλαν, ο ηθοποιός ο Μαντέιμον, η οποιοδήποτε ηθοποιή.
1: Εγώ πιστεύω ότι. Πιστεύω εγώ.
0: Για 10 χρόνια δεν μπορείτε να πείτε εδώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να πάνε στο δικαστήριο τον κύριο, γιατί η ελληνική κυβέρνηση έδωσε 6,5 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει την τελή και αυτού τον Αλιτάκουρα για να ξεφτυλίσει την Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι πολύ παρανοϊκός μέσα στην κυβέρνηση για να χρηματοδοτήσει τόσο πολλά λεφτά σε μια ταινία η οποία μιλάει εν αλλήλ της Ελλάδος και της... τι να πω.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει χρόνια, δεν είναι μόνο για αυτή την ταινία. Είναι όλες οι ξένες παραγωγές, όχι μόνο ταινία, σύρια και video games που γίνονται στην Ελλάδα. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ για τη μάρκα, για την εικόνα μάρκα Ελλάδα. Να εμφανίζεται σε παντού, παγκοσμίως. Κοιτάξτε, γίνεται με τον τουρισμό. Η Ελλάδα είναι πρόβλημα. Δεν είναι τουρισμός, είναι εισβολή. Δεν είναι πια τουρισμός. Είναι πολλά μέρη που εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε πια να πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε πρώτον, γιατί οι τιμές είναι για ολιγάρχες, για Άραβες, συγγνώμη που το λέω, Άραβες, ζάπλουτοι Άραβες, ο γιο, το Νορμάλ, το Κοσμάκι. Κινέζοι με λεφτά, εμείς δεν μπορούμε να πάμε πια. Τι λέει ρε φίλε, να πάει σε ένα Airbnb 700 εκατοστάρικα τη βραδιά, δεν μπορούμε. Μετά τα μεροκάματα έχουν μείνει όπως ήταν. Ένα 200, ένα 500, να κάνει σεζόν, ένα 800 τον μήνα. Αυτά μεγάλε, όχι γαρσονιέρα, δωμάτιο να στο νοικιάσουμε, είναι 800 ευρώ. Άρα μένουν 15 παιδιά, 12 παιδιά, 7, 8, 6. Σε ένα διαμέρισμα γιατί οι τιμές είναι αυτές. Αλλά αυτό που είπες εσύ, δώσανε 1,5 εκατομμύρια. Ναι, όντως δώσανε 1,5 εκατομμύρια. Αλλά όχι μόνο σε αυτή την ταινία, σε όλες τις ξένες παραγωγές. Και αυτό γίνεται από το 2018, νομίζω, 2017. Κάτι τέτοιο.
1: Να σου πω κάτι, ότι εάν θα πρέπει, όχι μόνο η κυβέρνηση, το είπα στην ελληνική κυβέρνηση αυτό και τους είπα ότι εγώ δουλεύω τώρα σε αυτό το θέμα, έστω και μόνος μου, και δεν θέλω να ακούσω, γιατί δεν θα μου πει αυτός ο μάγκας, η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη μας έδωσε την άδεια να αλλάξουμε το όνομα. Δεν σας έδωσε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να αλλάξετε το όνομα ή να αλλάξετε τους ηθοποιούς, να τους κάνετε μαύρους και να τους μπογιατίσετε. Αυτό δεν το έκανε ο Μητσοτάκης, το λέτε εσείς για να δικαιολογηθείτε, γιατί είπα εγώ στην κυβέρνηση, τώρα που θα πάω εγώ με τον Άλαν Μάσκ και με, τώρα δουλεύω και με την κόρη του Τραμπ, γιατί η μόνη μεγάλη που είπαν εναντίο σε αυτήν την ταινία ήταν η κόρη του Τραμπ και ο Μάσκ. Τώρα βγαίνουν και άλλοι τώρα. Περίμενε, έρχονται και άλλοι τώρα μαζί. Α, είναι ωραίο. Θα κάνουμε ένα οργανισμό δυναμικό από Αμερικανούς και κόγκρεσμεν. Τώρα στέλνω και γράμματα στους κόγκρεσμεν. Και τους λέω, εγώ είμαι ο μοναδικός ελληνικός. Είδες προηγούμενα στα στούντιο που σε πήρα μία περιήγηση. Τα είδες. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις κανάλι στον αέρα και τρεις ραδιοφωνικούς αθμούς, δύο στα μεσαία και ένα στα FM στον αέρα 24 hours a day. Εντάξει. Η μοναδική στον πλανήτη εκτός Ελλάδος. Και εγώ δεν είμαι κυβέρνηση, ούτε είμαι σοσιαλιστής ή κομμουνιστής να εισπράξω τον κόσμο λεφτά κάθε μήνα για να τα πληρώσω. Ας σηκώνω τα μανίκια μου και τρέχω και δουλεύω. Τι να κάνω. Τέλος πάντων. Άλλη είναι η υπόθεση αυτή. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όταν εμείς, που πάντα λέω στην Ελλάδα όταν μιλάω, ο Έλληνας στο εξωτερικό είναι ο πρέσβης της Ελλάδος. Η Ελλάδα δεν έχει ένα πρεσβευτή στη Ουάσιγκτον. Έχουμε 2,5 με 3 εκατομμύρια πρεσβευτές στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Βραζιλία, στην Αργεντινή. Όλοι με βλέπουν. Επιδύναμη μεγάλη. Όταν ο καθένας μιλάει και έχει, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν επαφή με το αμερικανικό κοινό, ξέρεις, γιατί έχουν εστιατόρια και τα πάντα, εκεί τους μιλάς και μιλάς για την Ελλάδα. Και αρέσει αυτός τον Αμερικανό. Όταν τους πιάσουμε όλους αυτούς μαζί και πούμε, παιδιά, ακούστε κάτι, αυτό και αυτό συμβαίνει. Θα ξεσηκωθούμε. Όλοι μας. Και οι βουλευτές. Και όταν θα έρθει η στιγμή και να ζητήσω εγώ και θα πω, θα πάμε στο δικαστήριο χωρίς δικαστή, αλλά με τους ένορκους, να γίνει και να πάρουν την απόφαση οι 12, εντάξει, αυτοί θα έχουν πάρει χαμπάρι ότι πραγματικά υπάρχει δικαιοσύνη για τον πλανήτη μας αλλά και για την Ελλάδα, η οποία μας έδωσε τα φώτα. Δεν λες και ήξερε ο Τραμπ ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, και εδώ και 2 εβδομάδες πίσω έλεγε την Ελλάδα τα καλύτερα λόγια. Το κατάλαβες? Και πολλοί άλλοι το λένε αυτό το πράγμα. Και τώρα θα τους αφήσουμε αυτό να μας τάψουν ζωντανούς? Νο, δεν θα πάει αυτό ποτέ.
0: Αυτό, Αγγέλε, δηλαδή, σου λέω, ακόμα βλέπω και σου λέω, δεν έχει φτάσει η Ευρώπη ακόμα. Η Ισπανία τουλάχιστον, δεν ξέρω, η Ισπανία δεν έχει φτάσει. Αλλά από και πού, ρε, ξέρεις, η οικογένεια στα social media, το βλέπω και ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω, ρε παιδιά, μήπως είναι παρόδια αυτή η ταινία, δεν μπορεί να είναι σοβαρή ταινία. Μήπως κάνανε κάτι έτσι με το χιούμορ, με σάτυρα των γκόμπι και πίπιδες βάλανε μια μαύρη Ελένη, μια μαύρη Αφροδίτη, μήπως πάτητε για να αναλάβει και στο τέλος όντως είναι κωμωδία?
1: Όχι, το κάνανε αυτοί εξ επίτηδες, διότι θέλουν να πάρουν το πρώτο βραβείο, το Wars.
0: Το πρώτο.
1: Και θα το πάρουν γιατί σου λέει, όσο πιο ανώμαλος είσαι, όσο πιο ανωμαλία παρουσιάζεις στην ταινία, θα πάρεις βραβείο. Άμα η ταινία...
0: Από ποιο βραβείο, ποιο βραβείο?
1: Από το Hollywood. Θα βγει τώρα η μαύρη και θα πει, κοιτάξτε τι πήραμε. Και θα πούνε, κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε ρατσιστές σαν τον Αγγελάτο. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, γιατί εγώ και τους αποδεικνύω. Έχω και πάρα πολλούς φίλους μαύρους. Και τους αρέσει όταν τους λέω μαυράκια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχω ένα φίλο πολύ τόσο σταθμό και του λέω, άδωρο μαυράκι. Μου λέει, μου αρέσει που μου λες και χαριτωμένα μαυράκι. Μιλάει ελληνικά αυτός, μου λες και μαυράκι κιόλας. Μαυράκι.
0: Μα κοίταξε, κατά τη γνώμη, Αγγελέ, δεν είναι το θέμα μαύρο, προκύπτει να πω κοινοβλέ. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί τον Οδυσσέα να τον κάνει Ιαπωνέζο, ρε μεγάλε.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να έχει κάνει τον Οδυσσέα Ιαπωνέζο.
1: Δεν
0: την Αφροδίτη, ξέρω εγώ, Κινέζα. Δεν είναι το θέμα μα. Δεν είναι. Εγώ δεν το πάω εκεί. Είναι ρε μεγάλε, πώ να πάει σε ένα μέρο τη εθνική ιστορία, υπερηφάνεια και προπάντω μυθολογία τη ανθρωπότητα. Γιατί ο Οδυσσέα δεν είναι μόνο Ελλάδα. Είναι, δηλαδή, είναι πράγματα που είναι υπέρ των γεωφυσικών συνόρων.
1: Σωστά.
0: Είναι κάτι μεγάλη, είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Και τότε, άμα είναι, θα κάνουμε τον Κιθού, τον Γησού, θα στο πιστώ, ο Χριστός από εδώ και μπρος θα είναι από την Παταγκόνια, από την Αργεντινή. Μα δεν μπορείς, γιατί ρε φίλε, δεν μπορώ, είναι από την Αργεντινή. Όλος, ο Μουχάμαντ θα είναι ένα Εσκιμό του Αλάσκα. Από τα Ιουσέι πλάσπομοι, τι λέμε, λέγα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα φίλοι τον Οδυσσέα μας το κάνουνε μαύρο, ωραία, το σεβόμαστε. Άρα ο Μουχάμαντ θα είναι Εσκιμάλ από το Αλάσκα. Δεν τα Ιουσέι είναι πλάσπομοι, χαιρέτη, βέβαια, το βάλτε, τι να σου πω.
1: Για να πάμε στα τηλέφωνα. Έχουμε και μερικές γραμμές που περιμένουν. Παρακαλώ, όποιος θέλει να τηλεφωνήσει και να ρωτήσει ρωτήσεις στον φιλοξενούμενο μας σήμερα, είναι ο Jimmy's The Greek από την Ισπανία, κυρίες και κύριοι. Απευθείας μετάδοση. Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
2: Να σου ρωτήσω κάτι, χρόνια πολλά.
1: Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και χρόνια πολλά. Γιατί ήταν. Να σου ρωτήσω κάτι. Με ποιες προδιαγραφές όταν πας να αγοράσεις κάτι μεγάλο, ένα οικόπεδο, ένα σπίτι, ένα μαγαζί, οτιδήποτε. Με ποιες κάνεις προδιαγραφές και προτού υπογράψεις τις διαβάζεις και αν συμφωνείς υπογράφεις. Αν δεν συμφωνείς δεν υπογράφεις. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, με ποιες προδιαγραφές ο αρχηγός του κράτους υπόγραψε να πάρει από τους Έλληνες όλα αυτά τα χρήματα και να τα δώσει σε αυτό το αμένο
1: περπετό
2: που επήρε και έφτιαξε αυτό το έργο να προσβάλλει την ελληνική ιστορία και την Ελλάδα. Με ποιες προδιαγραφές. Ρώτησε τον ελληνικό λαό αν θέλει. Ρώτησε εάν θα πεθούνε, αν θα πεθεί το έργο στην Ελλάδα. Πληρώθηκε ο ελληνικός λαός που πέθηκε το έργο στην Ελλάδα. Ρωτάω, απάντησε.
1: Πού να απαντήσω.
0: Τσαντίστηκε. Η κυρία τσαντίστηκε.
1: Μπορεί να μην τσαντιστεί. Αυτή είναι η χειρότερη από μένα. Είναι από την κεφαλονιά. Γι' αυτό είναι τσαντισμένη.
2: Πέστα,
1: καλά σάλες και εγώ μαζί. Άκουσε και εγώ είμαι μαζί σου. Για να μην μιλάω και εγώ μαζί.
2: Αλλά πλήρωσε ο ελληνικός λαός για το βρώμικο εργό να προσβάλλουν τον ελληνικό λαό, την πατρίδα μας. Πήρε αυτός τις μαυρούκες να κάνει το έργο, τις οποίες δεν πλήρωσε τίποτα, εντάξει. Έφτιαξε ένα έργο όπως έκαναν και με τον Μέγαν Αλέξανδρο και όταν τα ανέβασα στα μίδια και είπα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος τον έκαναν πούσι στο έργο που το κατεβάσαν αυτομάτως στα υβρίδια. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω, μην υπερασπίζεσαι τον Κούλη γιατί φταίει. Από την ημέρα που ανάλαβε την Ελλάδα την έχει πουλήσει από άκρη σε άκρη. Την ιστορία, τα νησιά μας, το θεό μας, τα πάντα έχει πουλήσει.
1: Πες μου τώρα, πες μου τώρα κάτι. Επιστρέφει πυρετοδός ένας άλλος που λέγεται Αλέξης Τσίπρας και δίνει το όνομα, άκουσε, δίνει το όνομα Ελλάς και εκτός αυτού λέει ότι λέει θα πάω να πάρω το όνομα Μακεδονία πίσω και το δωρήσω στους Έλληνες.
2: Θα πάει να πάρει το κάθαρμα με το Ελλάς που έδωσε την ονομασία που το Ελλάς όπως και να το γράψεις ακούγεται Ελλάς. Είμαι ένα λάμδα, είμαι δύο, είμαι ένα, είναι Ελλάς.
1: Ναι.
2: Αυτό το υβρίδιο ο Αλέξης ο Τσίπρας που πήγε και έκανε επούλησε την πατρίδα μας, έχει το σθένος και βγαίνει στον ελληνικό λαό που πρέπει να του πετάξουν αυγά κλούβια και γιαούρτια και να τα γύψουν το κεφάλι και ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Και να ρίξουν και, να ρίξουν και ντομάτες σάπιες.
2: Από την πατρίδα μας αυτά τα υβρίδια.
1: Λέει τι τραβάμε, πες τα κεφαλονιά, πες τα, τι τραβάμε και δεν μπορείτε. Πες μου τώρα, εάν έμενες εσύ που είσαι γειτόνισσα του Τραμπ, πες μου κάτι. Εάν, γίνονται οι εκλογές αύριο και ήσουν στην Ελλάδα, ποιο θα ψήφιζες?
2: Από αυτούς.
1: Με κατάλαβα.
2: Αυτούς.
1: Πρέπει να ψηφίσεις κάποιον,
0: Δεν μπορεί.
2: Κανέναν από αυτού!
1: Μα και ποιος θα έχει. Δηλαδή θα ήταν η Ελλάδα ένα καράβι στον ωκεανό σε φουρτίνα χωρίς καπετάνιο.
2: Άσε με άσε καπετάνιο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει καπετάνιο στην Ελλάδα. Ο Κούλης ο πραγματικός είναι κρεμασμένος. Από το 20, από το 18. Αυτός είναι ένας κλόνος που εκτελεί πώς το λένε, διαταγές του μαθαίου πρώτη. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει αρχηγό σήμερα. Είναι ξέφραγο αμπέλης, δεν υπάρχει αρχηγός και θα πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας ήρωας που θα κυβερνήσει την πατρίδα μας, όχι πολιτικός. Τα κόμματα στην Ελλάδα τελείωσαν. Τελείωσαν οι κομματισμοί. Γιατί τα ίδια υβρίδια πάνε από κόμμα σε κόμμα. Μία τους λένε Νέα Δημοκρατία, την άλλη τους λένε ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη τους λένε ΠΑΣΟΚ, την άλλη τους λένε... Αυτό τα ξέρματα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Μου βαγγελία είναι δεν είναι ψευρά. Μην υπερασπίζεις αυτό το τέρα που λέτε στεγέρε μη στο τάκι. Γιατί από 100 χρόνια τώρα αυτή η οικογένεια έχει καταστρέψει την Ελλάδα μαζί με τους υπόλοιπους.
1: Μάλιστα.
2: Έχω
1: κι άλλα τηλέφωνα.
0: Να βάλει τάξη.
1: Έχω κι άλλα τηλέφωνα λοιπόν. Και Κεφαλονίτισά μου, να έχεις καλό απόγευμα.
2: Όχι, να μ' αφήσεις να ακούω εκεί και θα αφήσει να απαντήσεις.
1: Περίμενε. Περίμενε να σε βάλω και κάποιον άλλο κρατή. Αν δεν φωνάζει. Μήπως είναι και ο κριτικός, ξέρεις. Άμα πέσεις εσύ με το κριτικό, πάει, χαθήκαμε. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται. Η Κεφαλονίτισα είναι στη γραμμή. Σας ακούει. Εμπρός.
0: Λέγεται, παρακαλώ.
1: Λέγεται, σας ακούμε. Είστε στον αέρα. Ναι. Τηλέφωνο λέγεται.
2: Εγώ σε ακούω.
1: Που άλλος δεν ακούει. Ρε, άκουσες και φρονίτως και τα έβαλες στα πόδια. Ο Ζουμής ήταν και σε φοβήθηκε.
2: Καλά να πάθει.
1: Μήπως τον εφοβήθηκε μα και τον εσύ να γιώγει.
2: Μη σωτάκη κρεμάλα.
1: Πού είσαι κριτικέ, έπα στη γραμμή γρήγορα. Μη σωτάκη.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο κριτικός είναι αυτός.
2: Ο κριτικός για να βγει, να του πω να πάει να κάνει τη μάνα του.
1: Περιμένω τον κριτικό. Κριτικά τηλεφώνηση περιμένεις.
2: Κριτικός που λιμένος είναι.
1: Λες.
0: Ακόμα δεν μίλησε. Ακόμα δεν μίλησε.
1: Σκέψου δηλαδή αν θα μιλήσει. Αν θα μιλήσει. Παιδιά, ποιος αντέχει την Κεφαλονίτισσα. 727, 725, 55,
2: 55. Η Κεφαλονίτισσα να ξέρετε ότι μιλάει αλήθειες. Και όποιος θέλει να μιλήσει αλήθειες να βγει έξω να μου μιλήσει.
1: Μάλιστα. Για να ακούσουμε. Εδώ είναι το εξής.
2: Ο κριτικός που έχει μεγάλα μπαλάκια να βγει να μου μιλήσει.
1: Μην μιλήσει τίποτα. Ένα λεπτό να ρωτήσω όπως και κάτι τη μαντά σου σου.
3: Θα την βοηθήσω. Τι χρειάζεσαι να
1: σου. Μαντά σου σου, έχω την Κεφαλονίτισσα στη γραμμή και σε ακούει προσεκτικά. Θέλω να μου απαντήσεις και να μου πεις ποια είναι η δική σου η γνώμη για την ταινία Οδυσσέας, που τον Οδυσσέα τον κάνανε μαύρο και την ωραία Ελένη μαύρη. Επίσης και ο Αχιλλέας τρανσέξουαλ. Τι έχεις να μας πεις?
3: Καταλαβαίνω την ανησυχία σου, γιατί πολλές φορές αυτές οι αλλαγές σε κλασικούς χαρακτήρες προκαλούν έντονες συζητήσεις. Από την πλευρά μου πιστεύω πως είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά καταλαβαίνω πως κάποιοι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν ότι χάνεται η αυθεντικότητα του μύθου. Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Εγώ έχω μουρλαδεί. Θα σου πάω στα δικαστήρια όλους. Δεν μπορεί να μου κάνω τον Οδυσσέα. Να μου το κάνω τον Οδυσσέα. Ένα λεπτό.
2: Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να προσβάλλει την ιστορία, κανένας κράτος.
3: Πολιτιστική μας ταυτότητα
1: παρουσιάζει... Ένα λεπτό, περίμενε.
2: Ιδιαίτερα της Ελλάδας που είναι η μάνα των γραμμάτων, της τέχνης, τα πάντα.
1: Ένα λεπτό, Μαντάσουσού, γιατί μιλάς και εσύ και μπερδεύεται τώρα αυτή.
2: Μαντάσουσού.
1: Πάμε στη Βοστόνη, παρακαλώ. Ναι. Έλα.
4: Το Τζίμι, πολύ καλός κωμικός. Όλα ωραία. Όσο πάει γίνεται καλύτερο και καλύτερο. Ο Μέγας Αλεξανδρός, όπως ξέραμε, ήταν από το Πορτορίκο. Και ο λόγος που πήγαινε από μέρος σε μέρος για να μην πληρώσει child support. Άλλο που το!
1: Τι να κάνουμε σε πράγματα που θα μας τρελάνετε όλοι σας. Σε ακούει η κεφαλονίτησα τώρα και τα τελευταία κεφαλονίτησα.
4: Ήταν από το Πορτορίκο. Και ο αρχιεπίσκοπος, αρρώστησε στην Ελλάδα, γιατί άμα έρθει εδώ πέρα έχει προβλήματα με την εκκλησία.
1: Ο αρχιεπίσκοπος, ο ελπιδοφόρος αρρώστησε στην Ελλάδα.
4: Αρρώστησε στην Ελλάδα και πήγε σε στρατιωτικό νοσοκομείο.
1: Γιατί είναι δωρεάν?
4: Ναι, λιποθύμησε. Όταν ήταν εκεί λιποθύμησε.
1: Από τι ρε παιδί?
2: Ναι.
4: Έτσι λιποθύμησε. Τώρα από τι λιποθύμησε?
2: Λιποθύμησε τον ελπιδοφόρο, προσέξτε.
4: Και θα αργήσει να γυρίσει εδώ, γιατί εδώ πέρα έχει πολλά προβλήματα.
1: Πω πω τι θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
2: Χάσαμε τις ελπίδες μας από τον ελπιδοφόρο.
4: Και αυτά.
1: Μάλιστα, έγινε, για χαρά.
2: Ναι.
4: Συνέχισε
2: το καλό το show. Bye.
1: Έλα,
2: κύριε,
1: λέει ότι ακούω. Άκουρε, παιδί μου. Τι λέει, ρε, παιδί μου. Είδες, έχουμε κάποια άλλη γραμμή και περιμένει. Λέγεται στο τηλέφωνο.
5: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα από το Σιάτλο. Σε περιμένει τώρα η Κεφαλονίτισσα. Και έχουμε και τον Τζίμι από την Ισπανία.
5: Κύριε Τζίμι, ζείτε στην Ισπανία.
1: Ναι.
5: Η Ισπανία έχει 7 αρχαίες πολιτείες. Δεν ξέρω αν τις είδατε. Ο Ελ Γκρέκο έχει χτίσει στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν τα είδατε αυτά.
0: Ναι, είναι στο τόπο του, έχω δει. Δηλαδή έχω δει μερικά. Όχι ο τόπο του, Ελ Γκρέκο.
5: Ο Ελ Γκρέκο τι έχτισε στην Ισπανία. Ακόμα είναι εκεί. Αυτός ήταν από την Κρήτη. Έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην Ισπανία και έχτισε μια πολιτεία που ακόμα ζει. Λοιπόν, οι Ισπανοί και αυτοί είναι Έλληνες, είναι Παλαιστινέοι. Όταν ο Χριστός έκανε πόλεμο, οι Παλαιστινέοι πηδήξανε στα καράβια και πήγανε στην Ισπανία, Πορτογαλία. Εντάξει, οι Πορτογαλέζοι, άμα θέλεις να δεις τον Οδυσσέα άγαλμα, πήγαινε στην Πορτογαλία, είναι στο λιμάνι εκεί. Είναι άσπρος, δεν είναι μαύρος. Και οι Πορτογάλοι, άμα πας στην ιστορία, είναι Αθηναίοι. Γιατί δεν πάτε στην ιστορία.
1: Για να ακούσουμε τι λέει εδώ πέρα.
2: Ελλάδα.
1: Γιατί λέει εδώ πέρα η Κεφαλονίτισσα, για λέγε.
0: Είχε Κεφαλονίτισσα.
1: Έλα.
2: Όλοι στο εξωτερικό τιμάνε την Ελλάδα.
1: Σωστά.
2: Μόνο οι πολιτικοί της Ελλάδος που δεν είναι Έλληνες πουλάνε την Ελλάδα κάθε μέρα.
5: Αυτοί όλοι είναι... Αφού δεν είναι κανένας Έλληνας. Αυτοί όλοι μισούνε. Μισούνε τους Έλληνες. Αυτοί κάναν τη σφαγή των ποντίων. Αυτοί κάναν οι παππούδες τη σφαγή τη Σμύρνη, τους Αρμένιδες, αυτοί κάνανε όλες τις σφαγές. Αυτά είναι τα εγγόνια τους, όταν κάναν τη σφαγή, ήρθαν στον Κάναδα, ήρθαν στην Αμερική και μετά τους στείλανε πίσω τα εγγόνια τους να καταστρέψουν τους Έλληνες.
1: Κάποιος...
5: τους Έλληνες και να ξεφτιλίζουν και τους μαύρους.
1: Ωραία, για να σας ρωτήσω κάτι τώρα, ένα αυτό κεφρονίτσα μου. Κάποιος τώρα που είπες για τα γάλματα, ότι είναι άσπρα, μου λέει, Άγγελε, έχεις βγάλει μια φωτογραφία όταν πήγες στην κρουαζιέρα τον Ιανουάριο και λες ότι αυτή η φωτογραφία είναι ο Θεόδωρας Κουφάτος και τον βλέπουμε, είναι ο Θεόδωρας Κουφάτος. Μπορείς να μας πεις σε παρακαλώ, γιατί ήταν μαύρος? Επειδή το άγαλμα ήταν μαύρο, ήταν αυτός μαύρος.
5: Ρε Άγγελε.
1: Τι ακούτε, έλα πράγματα ακούω σήμερα.
5: Ρε Άγγελε, οι θεοί των Ελλήνων μας είπανε, Έλληνες μπορείτε να πιστεύετε όπου θέλετε, στα αστέρια, στον ουρανό, στη θάλασσα, αλλά προσέξτε, θα μπουν αυτοί οι άχρηστοι, αυτοί οι απατιώνες, αυτοί οι εγκληματίες, αυτοί οι χαΐνες, που περιμένουν ο Έλληνας, ο Ισπανός, ο Ιταλός να χτίσει το σπίτι του και να πάνε να του δώσουν φορολογία να μην μπορεί να τα πληρώσουν και το παίρνουν το σπίτι του. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Οι Έλληνες τους σκοτώνουν όλους. Τους παίρνουν τα σπίτια. Αυτό θα κάνουν και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Τι είπε η Μελβόνη? Η Μελβόνη τι είπε? Από πού έρχονται αυτοί με ελληνικά διαβατήρια κατά χιλιάδες στη χώρα μου? Από πού έρχονται?
2: Κωνσταντίνη ο Κούλης.
5: Έρχονται στην Ιταλία, παίρνουν ελληνικό διαβατήριο, πάνε στην Ελλάδα και μπαίνουν και μέσα στην Ιταλία. Χιλιάδες. Τι είναι αυτοί? Αυτοί είναι εχθροί των μαύρων και των Ελλήνων. Ξυπνήσε ρε αδέρφια.
1: Ωραία, λοιπόν,
5: στην ιστορία.
1: Για να μην αλλάξω το θέμα μας, έδαφε τώρα.
5: Άγγελε, Τζίμι, οι Ιταλοί τι είναι? Δεν είναι Έλληνες? Όπου σκάβουν ελληνικούς τάφους. Στο Αφγάνισταν σκάβουν οι Αμερικανοί ελληνικούς τάφους. Οι Αμερικανοί που πολεμήσαν εκεί, όλοι γυρίσανε εκατομμυρούχοι εδώ. Εδώ ήρθε ένας και άκουσε ότι είμαι Έλληνας. Μου λέει, είσαι Έλληνας? Λέω, ναι. Ήμουν αξιωματικός, λέει, στο Αφγανιστάν. Και όπου σκάβαμε, βρίσκαμε ελληνικούς τάφους γεμάτο χρυσό. 3.700 χρόνια.
1: Δηλαδή.
5: Τι θέλουν οι Έλληνες?
1: Για πες μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα, πες μου τώρα. Δηλαδή, θέλω να μου πεις ότι οι Έλληνες από εκείνη την εποχή κλέβανε το κράτος και κρύβανε και θάβανε το χρυσό?
5: Μα δεν είναι ταξιδέγιο. Ήρθε εδώ, μου λέει, ήρθε εδώ να κάνει σπίτι κάτω στη γη. Άμα πιάσει ατομικός πόλεμος, είχε και δύο χώρες. Αλλά κάτι έγινε εδώ με τον πρόεδρο και πήρε την οικογένειά του και πήγε στην Αραζόνα. Και εκεί έκανε σπίτι κάτω από τη γη. Και με ξέρετε, μου λέει, καλώς ήρθες, μου λέει, στον κομμουνισμό. Λέω, γιατί, Αμερική είναι κομμουνισμός? Καλώς ήρθες στον κομμουνισμό, μου λέει. Γιατί ήταν και στην Ελλάδα αυτός και τότε σκήνα τώρα σε μιλάω 20 χρόνια.
1: Και πες μου τώρα, αυτός πού βρήκε τώρα την ελευθερία?
5: Αυτός έφερε πολύ χρυσό στη Γερμανία και το άλλαξε σε γερμανικά λεφτά. Τα μάρκα ήταν τότε. Και ήρθε εδώ.
1: Και τι έγινε εδώ, δηλαδή, γιατί ήρθε εδώ, γιατί είναι κομμουνισμός εδώ?
5: Την Αμερική την είπε κομμουνιστές. Αυτό μου είπε. Και άμα πας στην ιστορία, αφού μας τα παίρνουν όλα. Πάνε να πάρεις σιγάρο φόρο, πάνε να πας φόρο, πάνε να κοιμηθείς φόρο. Φόρο. Οι Αμερικάνοι τρέχουν και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
1: Και τώρα λέει αν σταματήσει το δρόμο, λέει, και σε πιάνουν οι κάμερες να κατουράς, φόρο.
5: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα έχουν βάλει στα σκυλιά τσιπς και όπου πάει Έλληνας τον παρακολουθάνε. Αυτό δεν το ξέρουνε.
1: Ένα λεπτό έχουμε το Κεμπέκ. Ένα λεπτό έχουμε το Κεμπέκ. Το Κεμπέκ υπάρχει στη γραμμή. Παρακαλώ, Μοντρεάλι. Ναι.
5: Έλα.
1: Καλησπέρα.
5: Άγγελε, εγώ είμαι.
1: Ναι, σε ακούω.
5: Στην Ελλάδα δεν την καταστρέφουμε.
1: Όχι ρε παιδί μου, εσύ κάτσε, μην μιλάς.
5: Στην Ελλάδα την καταστρέφουμε.
1: Ένα λεπτό, σοσιάτρο, περίμενε.
5: Έλληνο-Αμερικάνοι, έλα να δεις την Ελλάδα.
1: Περίμενε ένα λεπτό, περίμενε ένα λεπτό. Να πάμε στο Μοντρεάλ. Μοντρεάλ, με ακούς? Μοντρεάλ, με ακούς? Όχι, πάμε στη Βοστόνη.
0: Βοστόνη,
1: Νέα Υόρκη, πάμε στη Νέα Υόρκη. Μπερδίκαν οι γραμμές. Έλα, Νέα Υόρκη, για λέγε τι έγινε τώρα.
4: Άγγελο, ο Χριστός ήταν ο πρώτος μαφιόζος.
1: Αμάν.
4: Πρώτα-πρώτα πήγε μέσα στο ναό και τους λέει το σπίτι αυτό είναι του πατέρα
1: μου.
4: Που πάνε να πει ότι δεν πληρώνει φόρους. Τους πέταξε όλους έξω και μετά τους έλεγε ό,τι θέλετε εγώ το έχω. Δεν μπορούσαν να βρουν ψάρια, τους έφερε ψάρια. Αφού ήταν fish market εδώ πέρα. Όπου πήγαινε εδώ πέρα θέλετε να φάτε, να φάτε. Μετά μάζευε δάνεια από όλους. Όταν το πήρανε χαμπάρι ότι είχε κάνει πάνζι σκιν, πήγανε να το κρεμάσουνε.
1: Μάλιστα.
4: Πήραμε ήταν μαφιόζος ο άνθρωπος. Ο πρώτος που πήγε στο Witness Protection Program ήταν ο Ιούδας. Γι' αυτό όταν τον βρήκανε του πετάξανε λεφτά στα πόδια.
1: Είδες.
4: Οι μαφιόζοι τώρα τα σκοτώνουνε κάποιον.
1: Αχα.
0: Φοβερός, φοβερός. Όταν
4: έρθει ο Τζίμι στη Νέα Υόρκη θα του δώσω μπλούζα FBI.
1: Ακούς. FBI, μπλούζα. Εντάξει, έγινε.
0: Είσαι φοβερός. Όστον, είσαι φοβερός.
1: Λοιπόν, άκουσε τώρα. Από τη Βοστόνη, συγγνώμη, από το Σιάτλ τώρα. Μοντρεάλ, πάρε πίσω τηλέφωνο. Αυτός θα σας βάλει στη γωνία όλους σας από το Μοντρεάλ. Θα γίνει χαμός. Δεν μου λες τώρα κάτι στο Σιάτρο. Δεν μου είπες όμως, γιατί το πας Σιάτρο Ζουμίκες ή αλλάζεις το θέμα. Πες μου, σε παρακαλώ.
5: Ο Ζουμίς πετάει κάτι καλά, αλλά όταν πας στο Ευαγγέλιο δεν τα πετάει ωραία. Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Ναι. Αυτό που γράψαν οι Έλληνες.
1: Ναι, σωστά.
5: Βάλανε τους Κούρδους και τα κάψανε 900 χρόνια. Τώρα στην Περσία που πολεμάνε εκεί είναι το Αλέξανδρο το βιβλίο 900 σελίδες. Αυτό το Ισραήλ χτυπάει τα σχολεία. Πας και κάψει αυτό το βιβλίο του Αλέξανδρο. Γιατί ο Αλέξανδρος έχει γράψει ποια είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή η μικρή. Η Ελλάδα ήταν μεγαλύτερη από την Αμερική. Το Αφγάνισταν, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Άιρλαντ.
1: Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ένα λεπτό για να πάμε σε άλλες γραμμές, γιατί θα μουρλαθούμε σήμερα. Πες μου, σε παρακαλώ, στην περιοχή σου, εκεί στην Ψαραγορά, που ήταν και ο Φαρακλάς ο Έλληνας.
5: Ήρθε, την περασμένη ήρθε ο ξάδερφός αυτού και με είδε στο μαγαζί.
1: Όχι, τι μαγαζί έχεις?
5: Πιτσαρία έχω.
1: Πιτσαρία. Ναι, ωραία, δεν μου λες τώρα κάτι, πες μου κάτι. Τι λένε εκεί πέρα οι Αμερικανοί και οι φίλοι σου στο Σιάτλο όταν ακούσανε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν μαύρος?
5: Δεν τα ακούσανε ακόμα. Ναι, γιατί έχει και έργο παλιό που έκανε ένας Αμερικανός, δεν είχε μαύρος μέσα.
1: Όχι, ήταν πολύ ωραίο αυτό.
5: Τους Έλληνες και τους μαύρους τους ξυφτιλίζουνε. Black Lives Matter. Γιατί ο Ζόρος το έκανε αυτό, για να ξυφτιλίσει τους μαύρους. Και βάζουνε γιατί έχει ανώμαλους και άσπρους και μαύρους.
0: Και κομμουνιστές.
5: Βάζουν αυτούς τους ανώμαλους να αλλάξουνε την ιστορία την ελληνικιά. Και να αλλάξουμε αυτός ο πόλεμος. Άμα πέσει η Περσία, και κάψουνε το βιβλίο του Αλέξανδρο, του Πλάτωνα και τον Καζαντζάκη. Το βιβλίο είναι το χρεώνει η Περσία, οι μαθητές, οι Πέρσες πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο του Πλάτωνα, του Καζαντζάκη και του Αριστότελ.
1: Μάλιστα.
5: Που πάνε
1: λοιπόν,
5: μέσα στα σχολεία.
1: Να έχεις καλό μεσημέρι, μια χαρά. Καλό μεσημέρι στο Σιάτο, 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Αν θέλει να ρωτήσει κάτι το φίλο μας, τον Τζιμάρα, τον Τζίμι The Greek από την Ισπανία. Πολύ ευχαρίστως, μπείτε στις γραμμές τώρα. Και Viper παίρνουμε. 01-727-481-0812 είναι το Viper. Λοιπόν, Κεφαλονίτης, θα τον άκουσε τον άλλο τι είπε.
2: Ναι, τι.
1: Δεν τον άκουσε τι είπε τόση ώρα.
2: Ναι. Για ποιο πράγμα.
1: Αυτά που είπε και εγώ να το συμπόξω στη γωνία, αλλά εσύ το ξεχάστηκες. Για πάμε στα τη γραμμή τώρα. Λέγεται παρακαλώ.
2: Τον ακούω τι λέει.
1: Πάμε στα τη γραμμή, λέγεται.
6: Γεια σου Άγγελε.
1: Γεια σου αγαπητέ φίλε.
6: Τι κάνεις, προσπάθησα, δεν μπορεί να πιάσει.
1: Γεια λέγε.
6: Τι διακόπτω, σήμερα ακούω πράγματα που δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα.
1: Έχουμε πρωτοβουλία.
6: Πρωτοφανές από αυτό το κύριο που είναι που τα γράφει αυτά, ότι εμείς σκοτώσαμε όλους και τους φόντιους όλους, οι Τούρκοι είναι αθώοι δηλαδή. Δεν έκαναν τίποτα οι Τούρκοι, έτσι.
1: Ναι.
6: Δεν έκαναν τίποτα οι Τούρκοι, δεν έκαναν τίποτα οι Μουσουλμάνοι, δεν έκαναν οι Πέρσες τίποτα, οι Έλληνες σκοτώναν τους Έλληνες δηλαδή. Για αυτό είναι σύμφωνα με την δική του ιστορία,
1: ο καθένα έχει την ίδια ιστορία.
6: Είπαμε να λέμε εντάξει, να λέμε πράγματα, μην λέμε και εδώ τις πλακίες.
1: Εδώ παιδιά, σε αυτήν την εφομή πολλά μαθαίνετε. Και πολλά ανιστόρητα.
6: Και τώρα την κυρία που αγαπάει τόσο πολύ το Μητσοτάκη. Που είναι και από Κεφαλονιά.
1: Ναι, σε ακούει.
2: Ναι.
6: Θέλω να πω ένα πράγμα. Ο κόσμος στην Ελλάδα. Ο κόσμος στην Ελλάδα από το 16 θέλει το Μητσοτάκη. Έχει δικαίωμα ο κάθε ένας δημοκρατικά και να τον ψηφίσει και να μην τον ψηφίσει. Καλός ή κακός και φέτος που θα γίνει εκλογές θα ψηφίσει το πάει το Μητσοτάκη. 5 χρόνια υπομονή να κάνει.
2: Ναι, Μητσοτάκη.
6: Ευχαριστώ, Άγγελε.
1: Έγινε, για χαρά. Τ' άκουσες και Φαρονίτησα. Μα πώς σου ξέφυγε κι αυτός.
2: Ναι, πες το. Πες του να μην κοιμηθεί, θα βγει ο Μητσοτάκη, σιγά ρε. Σιγά που υποφέρει ο ελληνικός λαός, θα βγάλουν το Μητσοτάκη. Ποιο Μητσοτάκη, τον πεθαμένο ναι, τον κρεμασμένο ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πες του να μην κάνει όνειρα γλυκά, γιατί τελείωσε ο Μητσοτάκης στην πολιτική της Ελλάδας.
1: Αλλά δεν μας είπες όμως... Αν ήσουν και γινόταν εκλογές σήμερα και μπορούσες να ψηφίσεις στην Ελλάδα.
2: Σου είπα, κανέναν δεν από αυτούς.
1: Μα θα πάμε τώρα στον ωκεανό και θα δεν έχουμε καπετάνιο.
2: Πρέπει να έχουμε κάποιο. Είμαστε στον ωκεανό, αγάπη μου. Στον ωκεανό είμαστε τώρα.
1: Αλλά το καράβι δεν μου έδειξε ακόμα.
2: Το καράβι το έχει πάρει.
1: Αλλά έχουμε φουρτούνες, πολλές φουρτούνες. Πονά, μπαμ, φουρτούνες.
2: Περίμενε. Στην Κεφαλονιά λέμε το καράβι το έχει ρίξει στην Αξέρα, δηλαδή στην Ξηρά.
1: Στην Ξηρά.
2: Ο καπετάνιος αυτός είναι για κρεμάλα πες.
1: Μάλιστα. Για να σε ρωτήσω κάτι, εσύ εκεί που είσαι τα εμβόλια τα έκανες?
2: Όχι.
1: Λέω και εγώ για να φοράς τόσο πολύ.
2: Αλλά εμβόλια εγώ δεν έκανα. Εγώ δεν είμαι πρόβατο.
1: Άκουσες, Τζιμάρα. Δεν είναι πρόβατο η Κεφαλονίτισσα. Δηλαδή, για πάμε στα τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
7: Έλα, Άγγελε.
1: Πάλι εσύ, για λέγε συντομή.
7: Ναι, οι Έλληνες σκοτώνουν τους Έλληνες.
0: Μάλιστα.
7: Γι' αυτό μας αλλάξανε τις γλώσσες, γι' αυτό μας αλλάζουν την ιστορία, να βάζουν τους Ισπανούς να σκοτωνόμαστε, να μας βάζουν με τους Αλβανούς να σκοτωνόμαστε και αυτοί που κάνουν τα όπλα να κουνομάνε τα λεφτά. Αυτό γίνεται
1: Μάλιστα.
5: Με κατάλαβες, Άγγελε?
1: Σε κατάλαβα.
5: Γι' αυτό.
1: Για να σου απαντήσει, Κεφαλονίτισσα, έλα.
5: Έλα, Κεφαλονίτισσα, λέγε, σ' ακούω.
2: Πολύ λίγοι είναι Έλληνες με ελληνικό DNA στην Ελλάδα. Αυτοί που είναι τώρα με στην Ελλάδα είναι μισοί Έλληνες και άλλοι μισοί από του διαόλου τη μάνα.
5: Δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι χριστιανοί, δεν είναι Greek Orthodox.
2: Να το πω τι είναι. Να το πω τι είναι.
5: Δεν είναι, είναι διαβόλοι. Πιστεύουμε στο διάβολο.
2: Το ξέρω. Το ξέρω, σατανιστές του πατέρα.
5: Αφού το είπαν. Αφού το είπανε.
1: Να σου ρωτήσω κάτι στο θέατρο.
5: Αφού το είπε αυτός.
1: Να σου ρωτήσω.
2: Είναι τόσο πολύ αστείο είναι.
1: Ε.
0: Εγώ.
2: Γελάω, τον καλεσμένο σου λέω, γελάει πολύ.
1: Ε, τι να κάνει ο άνθρωπος, πρώτη φορά ακούω παράξενα πράγματα και έχει τρελαθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, έχω μιλήσει, το σύνεχε διαφορετικό μου.
5: Άγγελε.
1: Έλα, ναι.
5: Άγγελε, η Αμερική θα κάψει το Ισραήλ. Και θα κάψει το Ισραήλ η Αμερική.
2: Το Ισραήλ,
5: γι' αυτό πήραν την Ελλάδα.
2: Την Ελλάδα, Ισραήλ.
5: Η Αμερική θα κάψει το Ισραήλ. Εντάξει. Ο Όρταγαν τι είπε. Δεν θέλω Ισραηλίτες στα νησιά μου να πουλήσουν τα σπίτια των Ελλήνων που τα κλέψανε, ναι, και να φύγουν από τα νησιά όλα. Δεν τους θέλω στα σύνορά μου. Ο Ορταγάν τα λέει.
1: Για ένα λεπτό. Και ποια είναι τα σύνορα του Ερντογάν τώρα?
2: Ναι.
5: Τα σύνορα. Δεν θέλει τα σύνορά του.
1: Ένα λεπτό, παιδιά.
5: Δεν θέλει τα σύνορά του.
2: Τα σύνορα του Ερντογάν είναι.
5: Τους Ισραηλίτες. Να φύγουν από τα νησιά των Ελλήνων που κλέψανε τα σπίτια των Ελλήνων. Ας θέλουν να τα πουλήσουν και να φύγουν από το Αιγαίο. Δεν τους θέλω στα σύνορά μου.
1: Και ποιος είναι αυτός που θα πει στους Εβραίους αν πήγανε στην Κάλυμνο ή πήγανε στα Δωδεκάνηση και αγόρασαν σπίτια?
2: Ναι,
5: ναι, αλλά κοίτα, βλέπουν όλα τα σπίτια των Ελλήνων.
1: Δηλαδή εσύ συμφωνείς με τον Ερντογάν. Ένα αυτό και βάλω για τις ακεφαλήνες. Θα μιλήσεις.
2: Εξόρσαν τους Έλληνες και τους πετάνε ψίχουλα οι Εβραίοι και τους παίρνουν την Ελλάδα.
5: Α, μπράβο, ναι.
2: Για να κάνουν την Ελλάδα Ισραήλ. Αυτά δεν θα γίνει ποτέ, γιατί η Ελλάδα είναι του Χριστού ο τόπος.
1: Δεν μου λες, στην αρχή, ένα αυτό, στην αρχή της εκπομπής άκουσες αυτό που είπε με τα σουτιέν.
5: Ναι, αλλά το άλλο με το γάιδαρο.
1: Ένα λεπτό στην Κεφαλονίτισσα.
5: Το γάιδαρο που πήγανε στη Μασίνη.
1: Κεφαλονίτισσα, ένα λεπτό να απαντήσει. Το άκουσες αυτό με τα
5: σουτιέν. Ναι, το άκουσα.
1: Η Κεφαλονίτισσα είπαν.
5: Το άκουσα αυτό. Αλλά αυτό με το γάιδαρο που έφυγε και πήγε στη Μασίνη με μία κότα στο χέρι. Και πήγε στους, στη Μασίνη, την παλιά Μασίνη και λέει, ρε αδέρφια, λέει, περνάω. Και η κότα μου περνάει και ο γάιδαρος περνάει. Το δώσανε ένα καρπούζι και του λένε, δώσε τα σπόρια στην κότα.
1: Δεν το λες καλά, μπερδεύτηκες. Σιγά, σταμάτα. Σταμάτα ένα λεπτό, μπερδεύτηκες. Λοιπόν, άκουσε το στο ραδιόφωνο, καλό βράδυ στο Σιάτλ και πάλι. Ένα λεπτό να το πω αυτό το κανονικό, να το μάθει και ο... Ένα αυτό το πω, σιωπή, μην μιλάτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι αλήθεια. Στην Κεφαλονιά δεν μπορεί να κάνει χωριό ο Εβραίος. Δεν τους κατηγορώ ως Εβραίος, αλλά έτσι είναι. Πάει ένας Εβραίος με την οικογένειά του στο Αργοστόλι. Και λέει, εγώ θα κάνω business. Και πήγε στο Αργοστόλι. Πρώτη εβδομάδα αγοράζει σπίτι. Στο σπίτι του εκεί πέρα, ξέρεις, είναι εξοχικό. Έχουνε, κυρίες και κύριοι, και κοτοπουλάκια. Έχουνε και γουρουνάκια. Έχουνε και κοτοπουλάκια. Ζωντανά τώρα, για να έχουν φρέσκα αυγά. Έχουν όλα τα ζώα μέσα και σκυλάκια και τα πάντα. Ένας Εβραίος βλέπει ένα μουρλό σαν και αυτόν που πήρε τα σουτιέν, άλλος μουρλός στο Αργοστόλι και του λέει, δώσε, του λέει, μεμά, πάρε 5 δραχμές και σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήρε θρέμου να φάει όλη η οικογένεια. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα ο μουρλοκεφαλονίτης και κεφαλονίτης, άκουστε προσεκτικά. Το λέω αυτό στον άλλον κάτω στο Σιάτλ, τον μπερδεύτηκε, όπως το είπε. Πάει αυτός με 5 δραχμές στο χέρι, πάει στην αγορά στο αργοστόρι, στο λιθόστρατο, πάει εκεί πέρα με ένα καρβέλι να πάρει ψωμί, 50 δραχμές, 20 δραχμές, όλα πανάκριβα. Σε μια στιγμή ακούτε μια φωνή από μακριά, καρπούζια, καρπούζια, άκου τσιμάλα από την Ευρώπη, καρπούζια. Μόλις ακούει καρπούζια ο Κεφαλονίτης, βρε, τι καρπούζια ρε, ήτανε κάτι καρπούζια, αλλά τόσο μεγάλα. Και λέει πόσο το κάνει το καρπούζια, 2,5 δραχμές το ένα. Του λέει ο άλλος, δώσ' μου το καρπούζι, πάρε 5 δραχμές, του δίνει και ρέστα 2,5 δραχμές του Κεφαλονίτη, παίρνει το καρπούζι εδώ αγκαλιά και τον πάει στο Εβραίο. Και του λέει, βρήκες φαγητό, βεβαίως του λέει. Και λέει, τι είναι αυτό, καρπούζι. Θα φας εσύ η γυναίκα σου, η γυναίκα σου, εσύ και τα παιδιά σου καρπούζι για φαγητό. Τις φλούδες θα τις φάνε τα γουρνόπουλά σου και τα κατσίκια σου και τα σπόρια του καρπουζιού θα τα φάνε οι κότες σου. Μόλις τα... και το χειρότερο από όλα που του λέει του Εβραίου και σου φέρουν και ρέσα 2,5 δραχμές, πόρτα. Ο Εβραίος τρελάθηκε. Τα μαζεύει όλα και φεύγει από την Κεφαλονιά, Κεφαλονίτισσα.
2: Ναι.
1: Το κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Έχουμε γραμμή. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ένα λεπτό. Πάμε, ένα αυτό περίμενε στην γραμμή. Πάμε στη Βοστόνη πάλι. FBI, λέγεται.
4: Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη.
1: Α, Νέα Υόρκη. Περνέφτηκε. Υπάρχει κάποιο state που λέγεται FBI.
4: Όχι.
1: Α, λέω κι εγώ. Μήπως έμπαιρνες τον κάθε.
4: Είμαι σπίτι, δεν σε παίρνω από τη δουλειά.
1: Α, εντάξει, μην το μίλησε από που παίρνεις τώρα. Μετά είπαμε, ας πούμε, για πλάκα το είπαμε. Εντάξει, για λέγε παρακάτω, τι έχεις να πεις, για λέγε.
4: Ο Μέγας Αλέξανδρος του κάνανε κλείσμα 3 φορές την ημέρα.
1: Πού?
4: Όταν ήταν πρωτού γίνει η μάχη, για να είναι έτσι λους, να κουνιέται καλά, 3 φορές την ημέρα του κάνανε κλείσμα.
1: Μη μου πει ότι βγάζει τον Μέγα Αλέξανδρο ήταν κουνιστός.
4: Ασφαλώς ήταν κουνιστός.
1: Πω, τι ακούμε σήμερα.
4: Εμένα ο κουνιστός.
1: Λοιπόν, έγινε, άντε, για χαρά. Θα με τρελάνετε σήμερα, θα με τρελάνετε. Πάμε στην άλλη γραμμή. Έλα, Χρήστο, σε ακούω.
8: Βέβαια, κύριε Αγγελάτε.
1: Θέλω να δω τι θα ακούσω από σένα σήμερα. Γιατί σήμερα ακούσαμε τόσα πολλά που έχουμε τρελαθεί το ακροατήριο, έχει σπάσει εδώ πέρα τα text messages.
8: Εντάξει.
1: Για λέγε.
8: Να δεις, είσαι ο μόνος, άμα κάνεις μια δημοσκόπηση στην εκπομπή σου και ρωτήσεις τους ακροατές σου και όλους αυτούς που σπαγουρουφάνε στο Facebook, στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού, θα δεις ότι οι περισσότεροι καταψηφίζουν τον Μητσοτάκη. Είσαι ο μόνος ο οποίος τον στηρίζει.
1: Τι τον λες, παιδιά, πώς τον στηρίζω, γιατί μου το λες αυτό το πράγμα.
8: Το στηρίζει με την έννοια ότι δεν ξέρω, έχει ένα έτσι ένα αυτό που βγάζει. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μου εφόσον μιλάει και φανεί, δεν μιλάει ο ένα, μιλάει ο άλλο.
2: Έλα, τον υποστηρίζει, άρθει μπλάκα, Άγγελε.
8: Τον υποστηρίζει, Άγγελε.
2: Έλα.
8: Τον υποστηρίζει. Για σένα δεν υπάρχει κανένα άλλο. Αυτό το Μητσοτάκη είναι χάο. Μητσοτάκη είναι χάο. Εμένα, αν με ρωτήσει και θα μου πει Μητσοτάκη είναι χάο, θα ψηφίσω χάο. Αφού χάο έχουμε έτσι κι εγώ ντρέπομαι ειλικρινά σαν
1: Να σε ρωτήσω τώρα, μια και μου λέτε έτσι, να σε ρωτήσω, θα μου πεις την αλήθεια. Μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, ποιο θα ψηφίσεις τώρα?
2: Κανένα!
8: Αφού είναι και οι δύο είναι προδότες, αλλά. Να ψηφίσουμε κάτι άλλο, κάτι καινούργιο. Δεν μπορώ να ψηφίσουμε τα ίδια κόμματα, την ίδια κλίκα. Αυτοί έχουν καταλεστέψει όλη την Ελλάδα. Έχουν καταλεστέψει όλη την Ελλάδα.
1: Άμα σου έλεγα, θα ψήφιζες την Καρισιανού, η οποία είναι Εβραία.
2: Όχι!
8: Ο Μητσοτάκης τι είναι, άμα είναι η Εβραία ή η Καρισιανού, ο Μητσοτάκης τι είναι.
1: Δεν ξέρω.
8: Για ρωτά.
2: Μια κλίκα ενώ.
8: Μωυσής Μουάτσο λεγόταν. Η φαμίλια του.
1: Ναι.
8: Ο Τσίπρας λεγόταν Αξέλ Τσίπρα.
1: Ο πατέρας του Τσίπρα ήταν ο υπαριθμό ένα κοντροαυταδόρος με τον Παπαδόπουλο και έπαιρνε όλες τις δουλειές στην εφταετία του Παπαδόπουλου. Έχει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά τι γίνεται τα λεφτά όμως, σάφαγε το Κομμουνιστικό Κόμμα.
8: Κοίταξε να δεις, ο Τσίπρας όχι μόνο κορόιδεψε όλους τους Έλληνες, κορόιδεψε και τους αριστερούς. Και τώρα τα γύρια τρέχουν ξανά πάλι πίσω Κλείσανε το, το κόμμα, το, κλείνει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κλείνει ένα μαγαζί που δεν πάει καλά το μαγαζί. Αλλάζεις, πας πιο κάτω σε άλλη γειτονιά, ανοίγεις ένα άλλο μαγαζί, βάζεις μια άλλη ταμπέλα και ξανά αρχίζεις πάλι από την αρχή. Αυτό κάνει ο Τσίπρας. Αφού πάνε τα, και κάποιοι ψηφίσανε Μητσοτάκη, τώρα λέει να ψηφίσουν Τσίπρα για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Αυτό είναι τώρα...
1: Δηλαδή, μα ξέρασε για την άλλη. Χτες λέγανε θα ψηφίσουμε Καρισιανού και φύγουν λίγο από τα πρόβατα, φύγανε την Καρισιανού γιατί δεν είχε φλούδες από καρπούζια και πάνε στο, τώρα στο Τσίπρα.
8: Πάνε στον Τσίπρα, τον βγάζουν σε ένα καλά δεύτερο κόμμα. Εν τω μεταξύ κάνουν και ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Είναι λέει δεύτερο κόμμα Τσίπρας, πάει και θέλει να συνεργαστεί τώρα.
1: Λοιπόν, με εγώ θα κάνω, θα κάνω, ακούσε κάτι, θα κάνω εγώ ένα,
8: Πασόκ γκάλο. Και Αλέξης Τσίπρας
1: θα, κάνω εγώ,
8: θα κυβερνήσουν μαζί.
1: Εγώ θα κάνω ένα γκάλο και θα βάλω τρία ονόματα. Θα βάλω Μητσοτάκη, θα βάλουμε Τσίπρας ή Καρισιανού.
8: Ναι, κάντε.
1: Να δω, εγώ θα, εσείς θα μιλάτε, εγώ θα μιλήσω και θα ψηφίσω. Να δούμε τι θα ψηφίσετε, ρε παιδιά.
8: Είναι, Άγγελο, εγώ τρέπομαι, ειλικρινά. Άμα ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης, φαίνεται θα ξαναβγεί. Εγώ δεν θα ξαναβγεί.
1: Γιατί όμως, ένα λεπτό τώρα. Εσύ λες τώρα ότι μου φαίνεται θα ξαναβγεί. Εγώ δεν έκανα προπαγάνδα καθόλου για να βγει ή να μην βγει. Αλλά εσύ το λες, φαίνεται ότι θα ξαναβγεί. Όταν τώρα, όταν βγαίνει τώρα και λέω εγώ και κάνω μια, και βλέπω το ακροατήριο.
2: Μια παρέμβαση να κάνω γιατί θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί?
2: Διότι έχει δώσει ψήφο στους λαθροφωνιάδες να τον ψηφίσουν και κλέβει και τις εκλογές. Τότε θα βγει.
1: Ναι.
2: Και αυτή που γλύφουνε το Μητσοτάκη διότι τους έχει κάνει δημόσιους υπαλλήλους και τους έχει μόνιμους ψηφοφόρους.
1: Έχει νόμιμους. Ναι.
2: Θέματα.
1: Δεν μου λες.
2: Θέματα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Η υπόθεση του εξής είναι μια ότι τα πράγματα έχουν γίνει τόσο πολύ στραβά και ανάποδα που δεν ξέρεις, ας πούμε, τώρα τι να ψηφίσεις τώρα, παραδείγματος χάρη, παραδείγματος, ο ακροατής, ένα λεπτό θα σου το πω απέντως, θα με ρωτήσεις ένα λεπτό, η Χαριέτ Σουμάκης, γεια σου Χαριέτα μου, να είσαι καλά, μου γράφει, yes λέει, θα την ψήφισα και την, και τι σε πειράζει Άγγελε που είναι Εβραία. Ναι, θα την ψήφισε την Καρισιάνου.
2: Βέβαια.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Κοίταξε.
2: Ελληνική πολιτική δεν ξέρει.
1: Όχι, είναι και η κοπέλα, εντάξει, μια χαρά, ακροάτριά μα είναι. Ήρω, τι να πούμε.
2: Ακροάτριά, αλλά δεν ξέρω. Μήπως είναι Εβραία. Η κυρία. Ελληνοεβραία.
1: Μπορεί να είναι και Εβραία.
2: Που μιλά ελληνικά.
1: Μπορεί να είναι και
2: Εβραία. Να ψηφίσει στο Ισραήλ,
1: μου λέει τώρα ο άλλος, Άγγελε, βάλε σε παρακαλώ, τον Ματαθία να τον βγάζει στον αέρα, να μας πει αυτός που είναι Εβραίος 100% τι θα γίνει.
2: Ω Παναγία μου.
1: Αυτή ο Παναγία μου.
8: Να σε ρωτήσω κύριε Αγγελέ.
1: Για λέγε, για να με ρωτήσει ο Χρυς.
8: Ναι, λοιπόν, σήμερα, χθες μάλλον, στη Βόρεια Ήπειρο, πλακώσαν στο ξύλο έναν βορειοπειρώτη Έλληνα. Γιατί εκεί πέρα παίρνουν τη γη από τους Έλληνες. Τους παίρνουν τα σπίτια έτσι με το ζόρι. Και πήγε να αντισταθεί αυτός. Εν τω μεταξύ εκεί πέρα κάνουν επενδύσεις ο γαμπρός του Τραμπ. Ο Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω μάθει.
8: Στείλανε μπράβους εκεί και τους πλακώσανε στο ξύλο, τους παίρνουν τα σπίτια. Και
2: βγαίνει αυτός
8: ο Αλβανός ο πρωθυπουργός και λέει: δεν ξέρω, λέει εγώ, δεν έχουμε Έλληνες στη Βόρεια του.
2: Δεν υπάρχει
8: προπαγάνδα ενάντια
2: του. Είναι ψέμα αυτό.
1: Άκουσε και φαρόντου, σα λέει κάτι. Είναι αυτοί όλοι εναντίον του Τραμπ στην Ελλάδα. Και είναι όλα τα μέσα μαζί και στην ενημέρωση είναι εναντίον. Το ξέρουμε και το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά ένα πράγμα θα ξέρετε.
8: Αγόρασαν γη εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε αποδείξεις. Δεν έχουμε αποδείξεις.
8: Δεν έχετε αποδείξεις. Δεν το γράφουν όλα τα site.
1: Αυτά γράφουν οι δέλη.
8: Και στο Μακελιό και στο Χίο και παντού, σε όλα τα site. Δεν μπορεί να είναι ψέματα.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί τι πιο
8: σημαντικό. Έκανε επενδύσεις, έκανε. Ο γαμπρός του Τραμπ κάνει επενδύσεις στην Αλβανία.
2: Γιατί αυτοί μιλάνε αλήθεια. Το Μακελιό και ο άλλος.
1: Λοιπόν, για να πούμε κάποιο. Για να πούμε και κάτι καινούριο. Ναι, για και φόρησα, περίμενε. Για να πούμε και κάτι. Να πούμε κάτι καινούριο. Χτες εδώ πέρα έγινε Τέξας στο Κρίγορε Μπιτς. Και τι που ήμουν και εκεί κάτω. Έγινε Τέξας. Παιδιά λέει, βγήκαν όπως ο Τέξας. Για να πούμε και κάτι. Να πούμε κάτι καινούριο. Χτες εδώ πέρα έγινε Τέξας στο Κρίγορε Μπιτς. Και τι που ήμουν και εκεί κάτω. Έγινε Τέξας.

0: πλακώσα του πλακώσα. Ήταν teenagers, όλοι αυτοί, μικρά παιδιά τα βράχια. Ρε παιδιά, και μιλάνε και ελληνικά. Ρε, ρε, εσύ σου λέω, μα είσαστε τώρα με τις γάνες, για τις γκόμενες. Ε, πήγανε. Ξέρεις, κυκλοφορούμε σκηνάκια κάτι κοριτσάκια εκεί πέρα και μουρραθήκανε αυτά. Τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Κεφαλήνες άστα να πάνε. Λοιπόν, έγινε χρήση και τίποτα άλλο.
2: Έγινε, αδειώς.
0: Άντε, για χαρά.
1: Προπαγάνδα, του Τραμπ.
0: Του Τραμπ.
1: Προπαγάνδα. Έχουν λησάξει ενάντια του Τραμπ.
0: Έχουν λησάξει όλοι.
1: Ναι, δεν βρίσκει ο Τραμπ άλλο μέτρο να πάει να αγοράσει. Πήγε να αγοράσει τα... να διεκδικήσει τα πουλημένα του κούλι.
0: Ναι. Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, δεν μου λες το πάρτι που θα δώσει ο Τραμπ, θα είσαι εκεί.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Παρακολουθώ από αποστάσεως.
0: Θα είμαι και εγώ εκεί τον άλλο μήνα. Θα σε καλέσω, θα σε καλέσω να είσαι εκεί να σε γνωρίσω για από κοντά.
1: Κοίταξε, πρόσεξε, μην του πεις τίποτα για τον Κούλι, γιατί ξέρεις που τον έχει. Θα πεις
0: συνάδει
1: τον
0: έχει. Καλά το ξέρω, βγήκε και πολλά λόγια εχθές τον έκανε ήρωα, τέλος πάντων. Τον έκανε ήρωα. Ο Τραμπ δεν είπε την περαιτέρω εβδομάδα, το είπα στον αέρα και είπε ότι συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό γιατί έστειλε τα καράβια στην Κύπρο.
1: Ναι, γιατί ο Τραμπ είναι διπλωμάτης, δεν είναι μαλάκα στα
0: Κούλης. Μάλιστα, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
3: είστε καλά.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
3: Και αυτή η κεφαλογή της αρχής της βγάνης που λέει όλο μαλακίες.
0: Όχι, σιγά, μην λέτε, μην τα αρχίσετε. Μην αρχίσετε, σας παρακαλώ.
3: Δεν παρακαλώ. Μας έχει μπουρλάνει. Την περασμένη εβδομάδα είπε ο Νάσης είναι ζωντανός. Θα γίνει.
1: Θα δει.
3: Άντε βρε. Σταμάτα τη μαλακή σου.
0: Ω σιγά σιγά. Μην βρίζεσαι.
1: Είναι ζωντανός. Και θα
3: δει. Πού θα
0: γίνει. Κάτσε να το ρωτήσεις την Κεφαλονίδησά. Δεν μένεις Κεφαλονίδησά μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ που έμαθες ότι ο Νάσης είναι ζωντανός.
3: Η Κεφαλονίδη θα το είπε, την παραδέλη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά το λέμε γιατί ρωτάνε την Κεφαλονίδη, θα μου πει που το μάθε αυτή.
3: Δεν ξέρω. Θα την ρωτήσει.
0: Για να την ρωτήσουμε.
1: Ήταν κυβερνήτη στο.
3: Και ο γιο του Τραμπ και του.
1: Στα Φιλανδία.
3: Ο Νάση είναι ζωντανό.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να το περιμένετε και οι δύο σα στη γραμμή, να ακούσουμε τη Ματάσου σου. Ματάσου σου είσαι εκεί.
4: Βέβαια, θα σταματήσω εγώ εδώ για να έχεις το χώρο σου.
0: Όχι.
4: Ό,τι χρειαστείς είμαι διαθέσιμη, οπότε θα περιμένω τη σκέψη σου. Okay. Χωρίς να βιάζω.
0: Όχι, μην βιαστείς, σε παρακαλώ, απάντησέ μου. Ο γιος του Ωνάση, ο Αλέξανδρος, όλοι γνωρίζουμε ότι το δολοφονήσανε ή έπεσε το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο του και σκοτώθηκε. Λένε όμως κάποια στόματα ότι ο Ωνάσης είναι στην Αμερική και είναι ζωντανός. Εσύ τι έχεις να μας πεις?
4: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι μια θεωρία συνωμοσίας που έχει κυκλοφορήσει κατά καιρούς, αλλά δεν υπάρχει καμία έγκυρη απόδειξη ότι ο Νάσης είναι ακόμα ζωντανός ή ότι ο γιος του απέφυγε τον θάνατο με κάποιο μυστήριο τρόπο. Οι επίσημες πηγές λένε ότι πράγματι το αεροπορικό δυστύχημα στο Παρίσι ήταν μοιραίο.
0: Νομίζεις ότι τον σκοτώσανε εξεπίτηδες, προμελέτης?
4: Κατά βάση δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έγινε κάτι τέτοιο. Οι έρευνες τότε δεν κατέληξαν σε συνωμοσία, αλλά ακριβώς επειδή ήταν τόσο τραγικό γεγονός έχουν γεννηθεί πολλές φήμες. Παρ' όλα αυτά ως τώρα δεν έχουμε κάποια αξιόπιστη απόδειξη.
0: Μήπως λόγω του ότι ο Νάσης πήγε και έκανε date την πρώτη κυρία της Αμερικής, την Jacqueline Kennedy, και για εκδίκηση του καθαρίσανε το γιο?
4: Ναι. Καταλαβαίνω γιατί κάποιες θεωρίες συνωμοσίας δένουν με τέτοια γεγονότα, γιατί ήταν πολύ έντονη η σχέση του Ωνάση με την Τζάκη, όμως και πάλι αυτές είναι θεωρίες χωρίς πραγματικά στοιχεία. Οι επίσημες εκθέσεις δεν συνδέουν το δυστύχημα με εκδίκηση ή με κάποια συνωμοσία.
0: Και ένα τελευταίο και μετά πάρα σε ξεχνάει να ξεκουρασεί με μια διάσωση μπαταρίες. Πες μου σε παρακαλώ, είναι αλήθεια ότι ο Τραμπ θα σας κλείσει όλα αυτά, το Google, το Facebook και το εσέρανε μαζί να μην ξαναμιλάτε στο κοινό?

0: Είναι αλήθεια?
1: Κόλλησε.
0: Δεν κόλλησε.
1: Σταθμή, σκέφτεται?
0: Σοβαρή?
2: Ναι, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι ο Τραμπ έχει κλείσει ή πρόκειται να κλείσει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Υπήρξαν απειλές και πολιτικές πιέσεις, αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενέργεια. Αν αργότερα θες να ψάξουμε κάτι πιο αναλυτικό, μπορώ να το κάνω.
0: Άντε, αύριο. Καλό βράδυ. Έλα, μαντάσου σου, λέγε.
3: Μαντάσου σου λέει ψέματα. Τι
0: παίρνει τη μαντάσου σου. Μαντάσου σου, τι λέει. Είδες, δεν μου απάντησε όμως.
3: Ψέματα και τον Google λέει ψέματα.
0: Ναι, το είδες, το βούλωσε κατευθείαν. Πάει για ύπνο τώρα.
3: Ξυπνάτε.
0: Πάει για ύπνο.
3: Ψέματα, παιδί.
0: Άμα θέλεις να
3: την ακούσεις. Δεν είμαι να σου πω, Άγγελε. Αυτή τα φέντη, βόλτα, που θέλει.
0: Για να ακούσουμε και τον
1: τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
0: Για περίμενε στη γραμμή, Κεφαλονίτη Σάμου, περίμενε στη γραμμή, να πάμε στα άλλη τη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ εσείς, λέγεται. Λέγεται.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: μας μίλα. Έχει μπουρλάνει. Είναι, λες, είναι ελεύθερη γνώμη και την αφήνει μίλησε, σαν να μιλάει. Δεν αφήνει τους ανθρώπους να μιλήσουνε.
0: Ωραία, μίλα εσύ τώρα, είναι η σειρά σου.
1: Εγώ σου είπα ότι με την Κεφαλονίτισσα δεν τα βγάνεις πέρα.
0: Λες.
1: Λέω Κεφαλονίτισσα.
0: Εντάξει. Άντε, γεια. Με την... Ακούς Κεφαλονίτισσα. Με ακούς.
3: Όχι, δεν σ' ακούγα τώρα που ανοίξες.
0: Λέει με την Κεφαλονίτισσα δεν τα βγάζουμε πέρα, λέει.
3: Και αυτό πει αυτό.
0: Ο προηγούμενος ακροατής, δεν τον άκουσες τι είπε.
3: Όχι, ήταν κλειστό, δεν ακούγα.
0: Όχι, κλειστό ήταν.
3: Δεν τα βγάλουμε πέρα.
0: Δεν ξέρω.
3: Ακούω τι σου λέω εγώ, γιατί εγώ διαβάζω, όλη μέρα διαβάζω και μαθαίνω αλήθειες.
0: Παίζω κάτι άλλο. Okay. Η Καρισιανού έχει μία...
3: Όπα, Αγία.
0: Έχει μία μάγισσα, η οποία της λέει πώς θα αντιμετωπίσει, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και γιατί τα μοναστήρια ανάψανε φωτιά όταν μάθανε ότι είναι Εβραία. Μπορεί να μου πεις τι γίνεται?
3: Να σου πω τι γίνεται. Αφού πας στη μάγισσα στη γυναίκα, η Εβραία, ομραία είναι, και πας σε μάγισσα.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
3: Θέματα θα πει.
0: Ωραία. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ, ε.
3: Καλό να βράδυ.
0: Θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν. 727-725-5555, έχουμε 10 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή ακόμα. Έχουμε εδώ στην οθόνη, ανοίξτε το ραδιόφωνο τώρα την τηλεόρασή σας, το Jimmy the Greek από την Ισπανία.
1: The Greek Genius.
0: The Greek. Δεν μπορείς Jimmy τώρα, γιατί περνάει και ο χρόνος μας.
1: Ναι.
0: Στα σοβαρά τώρα, η Ισπανική κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει κάτι ώστε να απαγορεύσει ή να βγάλει κάποιο νόμο να μην παιχτεί αυτή η ταινία του Οδυσσέα στην Ισπανία?
1: Κοίταξε, δυστυχώς στην Ισπανία έχουμε αυτό τον τίποτα δεν βρίζω και τώρα δεν θα βρίσω, αλλά αυτός ο κύριος ο Πέντρο Σάντσε τη μάρκα Ισπανία την έχει πάει πίσω περίπου 75-85. Αυτός όχι μόνο δεν θα απαγορεύσει την ταινία, αλλά θα προσπαθήσει να την δείξει τον Επαντονίνη Καραγκιόζη. Είναι δηλαδή ο Καραγκιόζη τον Καραγκιόζη. Ο Πέτρο Σάντσε.
0: Μάλιστα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ.
4: Ναι, Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Για τον Ωνάσιο, τον αφορά για τον Ωνάσιο ή για τον γιο του, είτε ένα από τα καλά παιδιά. Σταμάτησε την έρευνα Ωνάσιο, γιατί κατάλαβε τι ήταν οι εκτελεστέ του. Ήταν ο συναγωνισμός του, οι μπαντανάκες του, ο Νιάρκος και αυτή η παρέα, στο συναγωνισμό που είχε.
0: Ναι.
4: Είχε επαγγελματικό συναγωνισμό. Αυτοί τον σκοτώσανε και ο Ωνάσης το κατάλαβε. Αμέσως και σταμάτησε. Ότι ζει ακόμα ο Ωνάσης, αυτό είναι παραμύθια. Πόσο χρόνο θα ζήσει ο Ωνάσης, 300?
0: Ναι, ήταν σωστά.
4: Τότε, 70 τότε. Από τότε μέχρι τώρα 50 χρόνια.
0: Πάντα 130-140 χρόνια.
4: Έκανα αυτά, ναι, μπούρδες.
0: Ναι.
4: Κάποιος άλλος λέει για παραμύθι.
0: Ωραία, λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: 727-725-5555. Γεια συνέχεις, Τζίμι.
1: Κοίταξε, αυτός ο Πέτρος Σάντζερ, δηλαδή, όχι μόνο δεν θα απαγορεύσει την ταινία, αλλά θα προσπαθήσει να τη δείξει όλε παντού, γιατί αυτός είναι ο Mega Walk. Αλλά δεν είναι Mega Walk, δηλαδή αυθεντικός, απλώς σκέφτεται αυτός τις εκλογές μόνο και μόνο. Τι αυτοί που το ψηφίζουν, τι θέλουν, αυτό θα τους δώσει. Είναι όπως είναι κεφαλονίδησα. Λέει ότι δεν είναι πρόβατο, να είναι πρόβατο του συστήματος αυτού, των εκλογών, το δημοκρατικό σύστημα.
0: Yes. Αυτό
1: είναι πολύ κακό. Πολύ κακό στη Ισπανία. Πάρα
0: yes, yes. Πάμε στα τηλέφωνα. Ναι. Αλλό.
1: Μαντάμ Σουσό.
0: Ναι. Α, ξέχασα το αυτό το τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Δεκτικός ο Πέτρος Σάντζερ.
0: Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι η κυβέρνηση εκεί και χαμπόθη η Γερμανία, η Αγγλία και η Γαλλία και τα άλλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
1: Εκεί δεν ξέρω θα γίνει. Εδώ πέρα αυτός είναι... Είναι δηλαδή, είναι γελίο άτομο, δεν θέλω να πω, είναι γελίο άτομο. Δηλαδή αν ακούς αυτά που λέει, περί Παλαιστινής, περί το ΝΑ, περί Αμερικής, περί ΝΑΤΟ, δηλαδή την Ισπανία σαν διεθνής μάρκα, λέμε για σοβαρότητα σαν μάρκα, σαν σοβαρότητα, την έχει καταστρέψει. Την έχει καταστρέψει. Εθνικά, εντάξει, έχει τους ηλίθιους που τον ψηφίζουν, αυτή η ΟΠ, και αυτό δεν είναι γελίο άτομο, είναι πανέξυπνο.
0: Ναι.
1: Είναι πανέξυπνο.
0: Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
5: Ναι, Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Όσον αφορά για τον που μιλάς τώρα, η κυρία αυτή, η πατριώτησά σου, μας έχει πάρει μονόταρμα. Πιο παλιά είχαμε μια Κατερίνα.
0: Άνοιγε
5: στο τηλέφωνο και δεν σταμάτηκε. Σου έκλεινε όλη την εκπομπή.
0: Τη θυμάσαι Κατερίνα.
5: Την κυρία, την πατριώτησά σου.
0: Ναι.
5: Μας έχει πάρει μονόταρμα. Ένα αφήνει να μιλήσει κανένα.
0: Yes. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Πάμε στα ίδια γραμμή. Λέγεται παρακαλώ. Νέα Υόρκη.
6: Ναι, χαίρετε. Θέλω να μιλήσω για το. Και το Greek Cruise που...
0: Ναι. Δεν μου λες, το όνομά σου είναι, πώς σε λένε? Πώς σε λένε?
6: Σε Μερζίδης, Ιωάννα.
0: Α, Ιωάννα, θα σε πάρω σε 15 λεπτά.
6: Σε 15 λεπτά, σε αυτό το νούμερο που το βλέπεις εκεί, έτσι, yeah, δεν είμαι ξεχάσει.
0: Έχω το νούμερο, σε ξεχνάω. Θα περάσουμε καλά στην κρουαζέρα. Ετοιμάσου γιατί το τρίτο και τέταρτο άτομο είναι δωρεάν.
6: Τρίτο και τέταρτο άτομο στο δωμάτιο μέσα δεν θέλω και έτσι θα είναι μόνο δύο άτομα στο δωμάτιο.
0: Εντάξει, αλλά οι φιλενάδες σου πες εκεί πέρα για έρθω εδώ αν έχουμε
6: εδώ και δεν μιλάμε, είμαστε αρκετά άτομα, άλλωστε έτσι 15 λεπτά περιμένω.
0: Εντάξει, θα σε πάω σε 15 λεπτά. Γεια σου Ιωάννα μου. Ναι, για την κουραζέρα, βλέπεις, όλοι παίρνουν παιδιά από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία, αλήθεια σας λέω, ένας νεαρό παιδί, περίπου 23 χρονών, άκου τώρα, με παίρνει προχτός και με λέει, Άγγελε, έρχομαι στην κουραζιέρα. Και μόλις είπα ότι θα είμαι με Φιλιππινέζα, η φιλενάδα του, εμένα μου δώσανε βίζα, αλλά με ακούσανε και ωραία κοπέλα μου λέει, Άγγελε, τι να σου πω, κόμματος. Μόλις είπα θα είναι Φιλιππινέζα, έπεσε σύρμα από τη μάνα μου, και πήγε στην πρεσβεία και της κόψαν τη βίζα. Τι λέει ρε, ρε κάνω τέτοια πράγματα ακόμα. Το μαγκούφι τι έπαθε. Λοιπόν, μην πεις τη μαμά σου τίποτα όμως, ότι σου είπα εγώ, γιατί είμαστε στον αέρα. Εγώ θα σε βοηθήσω να φέρεις και τη Φιλιππινέζα και να ρισκήσεις την κουραζιέρα. Θα περάσουμε καλά. Φέρε και τους φίλους και τις φίλες σου. Άτσο, θα είναι ωραία. Εγώ, τα κανονίζω όλα εδώ πέρα. Όταν πείτε στην πρεσβεία, πείτε εκείνα από τη Φλόριδα, αυτή ξέρετε. Η Κίμπερλι είναι Φλωρίδια από το Τζούπιτερ. Λοιπόν, άμα τη πείτε για μένα, ναι, και να τη δώσετε χαιρετισμάτα και τη πείτε πάω στην κουραζέρα του Άντσολου, τελείωσε. Τη βίζα την έχετε. Πάμε και κάτω. Αλλά πρέπει να είσαι στην κουραζέρα, γιατί του ξεγελά. Μην μου πει ότι έρχομαι στην κρουαζιέρα και μετά αντί στην κρουαζιέρα μου πας στην Καλιφόρνια. Θα σε πιάσω στην Καλιφόρνια και σε στείλουν πίσω. Δεν κοιμόμαστε. Λοιπόν, 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Χάρηκα πάρα πολύ, Ζημάρα. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Έχεις πλάκα εδώ πέρα στην εκπομπή. Να πάρουμε και άλλα τηλέφωνα και τα λοιπά. Γιατί τώρα ξέρεις, όλοι ετοιμάζονται, φεύγουν, πάνε για Ελλάδα, άλλοι πάνε Ευρώπη, άλλοι πάνε στον Καναδά. Εγώ, παιδιά, ένα μέρος που συνιστώ να πάνε πολύ είναι να πάνε στο βόρειο Καναδά. Έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά εκεί το καλοκαίρι και εκτός αυτού έχει ωραία βλάστηση σαν τη Φλόριδα. Πολύ πράσινο, αλλά έχει και μία περιοχή που πηγαίναμε στην Κενώρα όταν ήμασταν πιτσιρικάς, ήμασταν στο high school τότε, πηγαίναμε με τους φίλους μας σε μία περιοχή που οδηγούσες και ήταν όλο φίδια.
1: Ωραία.
0: Στη Μανιτόμπα. Αυτοί που ακούνε στη Μανιτόμπα ξέρουν που ήταν φίδια. Στο Κενώρα το lake πηγαίναμε εκεί. Πολλά φίδια. Εφόσον ήμουν τρελός. Οι ρόδες μου ήταν μεγάλες έτσι. Σπορτ κάρο και όταν τα πατάγαμε τα φίδια πήγε το κάρο έτσι. Αλλά δεν μιλάς για ένα φίδι, μιλάς για κοπάδι ολόκληρο. 100-200 φίδια πάνω στη highway. Τα έτυγαν λες ήταν ολόκληρο κοπάδι. Στη Μανιτόμπα. Δεν είχα τότε, είχα ταινία φιλμ 15 mm και τραβάγαμε, αλλά δεν είχα, ήταν ακριβά το να πάω να τραβήξεις ταινία. Αλλά αν είχα, όπως είπα με τα τηλέφωνα σήμερα, θα τραβάγα κάτι το ωραίο. Λοιπόν, πρέπει να σε αφήνω να έχεις καλό βράδυ.
1: Αδελφέ, τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και την αγάπη μας στη Νέα Υόρκη, στο φίλο μας τον Τζόρτζ. Που σε έφερε εδώ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή. Καλό μήνα σε όλους. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι, όπου και να είστε. Να περνάτε καλά. Πάμε σε μια διαφημισούλα που έχω εδώ πέρα, πρωτού κλείσω την εκπομπή.
7: Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, κυπριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατζόγα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά. Στους Greek Taverna τα αποστές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Place. Ανοιχτέ καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891.
0: Ωραία λοιπόν, θα έχει πολύ πανηγύρι εκεί, πολύ κέφι, πολύ γλέντι με δύο τραγουδίστες και ένα τραγουδιστή. Θα πέρασουμε καλά, κυρίες και κύριοι, στο Greek Taverna ή στο Tapos Prince. Καλό βράδυ σε όλους. Πάμε με την κινηματογραφική μας ταινία αυτή τη στιγμή. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι μας. Θα δούμε τι θα παρουσιάσουμε μέχρι αύριο. Γεια σας.

0: της αγάπης αίματα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των ήλων από...
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockridge.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το χαμός AI.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, πίσω Κλήγορο.